0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Μου λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως, όμως είσαι παντρεμένη.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Το βιβλίο των πράξεων που μερικές φορές ονομάζεται Πέμπτο Ευαγγέλιο είναι συνέχεια των τεσσάρων Ευαγγελίων. Ο Ματθαίος τελειώνει με την Ανάσταση, ο Μάρκος με την Ανάληψη, ο Λουκάς με την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος και ο Ιωάννης με την υπόσχεση της Δευτέρας Παρουσίας. Όλα αυτά καταλήγουν στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Και όπως κάνουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι πράξεις επιβεβαιώνουν τη μεγάλη αυτή ιεραποστολική κλίση, η οποία είναι «μεταδώστε αυτά τα καλά νέα στον κόσμο». Οι πράξεις χτίζουν μια γέφυρα μεταξύ των Ευαγγελίων και των Επιστολών. Φανταστείτε, ο Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, πιθανότατα συναντήθηκε με τον Πέτρο και τον Παύλο πολλές φορές και μοιράστηκε υπέροχες συζητήσεις για το πώς ο Θεός εργαζόταν στα χωριστά τους πεδία. Διαβάστε τις πράξεις και τις επιστολές τους μαζί και θα δείτε μια εικόνα αρχικής ιστορίας Εκκλησίας μαζί με τις προσωπικές σχέσεις και τους αγώνες που αντιμετωπίζει κάθε ένα από τα γράμματα. Ένα εδάφιο συνοψίζει τις πράξεις, μια υπόσχεση από τον ίδιο τον Ιησού καθώς επιστρέφει στον ουρανό. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στην Κεσάρια και ως τα πέρατα της γης. Πράξεις 1-8. Οι πράξεις καταγράφουν τεράστια ανάπτυξη της Εκκλησίας εκείνες τις πρώτες γενιές. Μόνο στα τέλη του 1ου αιώνα εκατομμύρια ακολούθησαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Λουκάς αναφέρει 110 άτομα με το όνομά τους, εκτός από τα πλήθη και τους όχλους. Τι είναι αυτό που είχε την προσοχή όλων? Η Ανάσταση του Ιησού, το κέντρο όλων των Ευαγγελίων. Στην πρώτη Εκκλησία, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν η καρδιά του μηνύματος και κανένα κήρυγμα δεν κηρύχθηκε χωρίς αυτό. Επίσης στην πρώτη Εκκλησία η φράση «Αυτός έχει αναστηθεί» διακηρύχθηκε παντού. Κάθε μέρα ήταν μια μέρα για να κηρύξουμε την Ανάσταση και όχι μόνο το Πάσχα. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να στείλει το Άγιο Πνεύμα να είναι η μεγάλη δύναμη αυτής της εποχής και το έκανε, όπως βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και στις πράξεις. Αυτή τη στιγμή το Πνεύμα του ζει μέσα στους πιστούς τους δικούς του. Η αποστολή τώρα είναι να είμαστε μάρτυρές του. Πρέπει να το κάνουμε κέντρο έλξης. Αυτή η οδηγία δεν είναι μόνο για την Εκκλησία ως σώμα, αλλά είναι επίσης μια πολύ προσωπική εντολή για κάθε πιστό προσωπικά και ιδιωτικά. Η δουλειά μας είναι να βγάλουμε το Λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Ο Κύριος θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο ρόλος μας στη μεγάλη εντολή Του. Για να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο χρειαζόμαστε δύναμη. Ο Ιησούς υπόσχεται να είναι μαζί μας μέσω του Πνεύματός Του και να κινείται μέσα μας και μέσω της Εκκλησίας Του και

0: Μέσω κάθε διακονίας, άρα η μόνη μας επιλογή είναι να το επιτρέπουμε εν ισχυρός τη ζωή μας. Ο Ιησούς λοιπόν είπε ότι πρέπει να μεταφέρουμε τη μαρτυρία για εκείνον στα πέρατα της γης και αυτή είναι η δική του σκέψη. Να μια ωραία ιδέα. Τι ακριβώς κάνουμε για να μεταφέρουμε τον Ιησού Χριστό στους συνανθρώπους μας, στον κόσμο έξω? Στη συνέχεια, τα τέσσερα πράγματα που θα κάνει το Πνεύμα για την Εκκλησία του όταν έρθει. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960. Ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου. Moving fast, never looking back. Pounding drums.
5: Με ήχους από τη σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη για το νέο κόμμα, ο Αλέξ Τσίπρας μετρά αντίστροφα ένα 24ωρο πριν κάνει ο ίδιος τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και του σήματος του νεοφορέα στο Θησίο. Από την Κυριακή το μεσημέρι, στο στρατηγείο της Φιλελλήνων, μπήκαν και οι πρώτες υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, την ώρα που ο Αλέξ Τσίπρας με τα χρώματα της Μπαρσελόνα βάζει ψηλά τον πύχη για το νέο φορέα στις επόμενες εκλογές.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών ρεύματος, θα πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των Δήμων. Αν κάποιοι κάνουν 3 μήνες να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος, τότε το

0: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί, δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 μπήκαν στο ΦΑΕ Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και όταν παραβίασαν τον αέριο χώρο στη Λίμνο, τα δύο ελληνικά F-16 που τους παρακολουθούσαν άρχισαν την εμπλοκή. Ήταν μια εμπλοκή αρκετά σκληρή από ό,τι μας λένε οι πηγές μας. Γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα οι Έλληνες πιλότοι και τους καταδίωξαν οθώντας τους να βγουν από το ΦΑΕ Αθηνών μεταξύ Λέσβου και Χίου.
1: Γίνεται τώρα, πιέζουν οι Τούρκοι πολύ.
0: Πιέζουν οι Τούρκοι, σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο, αρχές Ιουνίου θα έρθει το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Την ίδια περίοδο θα είναι όλος ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο με το πρόσχημα της άσκησης Θαλασσόλικος 2 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η τουρκική αυτοφυλακή στο κέντρο του Αιγαίου θα έχει άσκηση έρευνας και διάσωσης και 1η Ιουνίου θα έχουν και γενική άσκηση κινητοποίηση σε όλα τους τα αεροδρόμια.
2: Ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να βάλει νέο φόρο στα ακίνητα διαμέσου των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και διαμέσου των δήμων και οι Τούρκοι αλωνίζουν και πάλι στο Αιγαίο. Και εσείς παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του 943 Intervet & Sports και η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά σήμερα, 26 Μαΐου, πάει και ο Μάιος 2026.

Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Θα είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι τις 9 και για ένα ακόμα πρωινό ανοιξιατικό καλοκαιρινό θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος.

0: έφυγε η Κουτσοκώστα, τα βλέμματα στρέφονται αύριο στο Θησίο. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της νέας του ομάδας, μιας και ο ίδιος αρέσκεται να μιλά έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Και φυσικά αυτά τα αποκαλυπτήρια και οι συνεχείς προετοιμασίες πυροδοτούν με αμύωτη ένταση πολύ μεγάλη νευρικότητα στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, στους πρώην συντρόφους του.
1: Ακριβώς, όπως άλλωστε και πριν από λίγο διαμήνυσε με νέα ανάρτηση στο Instagram, η ώρα έφτασε. Αύριο θα δούμε την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα, όπως μας λένε συνεργάτες του, αύριο θα είναι η δική του μέρα, η μέρα που θα ανακοινώσει το κόμμα του και θα πρέπει να περιμένουμε μια βαθιά πολιτική ομιλία. Το επιτελείο του λέει ότι όλα είναι έτοιμα, περιμένουν πολύ κόσμο. Ανάμεσα μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που περιμένουν, πέρα από πολίτες, γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι θέλουν να απευθυνθούν στην κοινωνία, θα είναι και πολλά στελέχη του πάλε ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε...

0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Αύριο είναι η επίσημη εκδήλωση αναγγελίας του πολιτικού σχηματισμού του κύριου Τσίπρα, με τις προετοιμασίες στην Αμαλίας να είναι πυρετόδης. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας. Υποθέτω ότι πλέον είναι απλώς οι λεπτομέρειες.
1: Ναι, και σίγουρα αύριο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση, ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί, αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.

πράσινο. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.

0: φόντο φυσικά την Ακρόπολη, τι άλλο θα μπορούσε. Το φεγγάρι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν θα αρχίσει να μιλά ο πρόεδρος πρωθυπουργός παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, νύχτα θα είναι. Θα έχει τελειώσει και η εκπομπή μας. Ο κόσμος ελπίζει το επιτελείο του πόλης, όχι γνωστός, βουλευτές με τίποτα.
1: Στρογγυλή εξέδρα.
0: Ναι.
1: Θα περπατάει όταν θα μιλάει.
0: Δεν είμαι βέβαιη, γιατί υπάρχουν.
1: Ξέρεις, αυτό δημιουργεί μια αμεσότητα, το έχουμε δει τελευταία.
0: Είναι ένα φορμάτ το οποίο
1: ήρθε
0: να υπάρχει. Ναι. Πρόσεξε. Και είναι ένα φορμάτ που κυριαρχεί που κυρίως στην Αμερική, όπου το επιτελείο Τσίπρα έχει δανειστεί πολλά και ενσωματώσει στοιχεία.

comeback του Αλέξη Τσίπρα λοιπόν, σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα στο Θυσίο. Αναμφιβόλως, και ό,τι και αν πιστεύει κανείς και για τον Τσίπρα και για την αριστερά και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλα, αναμφιβόλως πρόκειται για ένα πολιτικό γεγονός το οποίο θα έχει συνέπειες στον πολιτικό χάρτη της χώρας, αλλά κατά την άποψή μας θα έχει σοβαρότατες συνέπειες και για τον χώρο της αριστεράς, κάτι άλλωστε που είναι λίγο πολύ και αυτονόητο.

0: Και πήραμε 20% και υπήρξε ένας πανικός.
1: Δεν πάει
0: μέσα
1: έτσι,
0: σε μια γενική πίστη. Κατάρρευση της αριστεράς και της κεντροαριστεράς σε όλο τον κόσμο υπήρξε ένας πανικός, διότι είχε καλομάθει στο 32-33
2: ο κόσμος. Βετεράνος, παλέμαχος,
0: το οποίο όμως ήταν
2: 70 το βάλε, μιλάει τώρα για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Θέλω να πω ότι
2: στην πρωινή εκπομπή του Sky, έμπειρος θέλεχος βεβαίως, για να ακούσουμε.
0: Τελειώσαν τα 35άρια, τα 40άρια, τα 30άρια ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να έχουν τελειώσει. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας με την εμπειρία την οποία έχει και χωρίς κανένα πανικό και ξεκινώντας αυτή τη φορά με πιο σταθερές βάσεις από ότι το 12-15, γιατί το 12-15 υπήρχε μια σαρωτική κίνηση από τα κάτω, ναι, η οποία ερχότανε, η οποία όμως ήτανε πλατείες αγανακτισμένων, τούτο το άλλο, αυτό δεν κουλαντριζόταν εύκολα.
1: Ναι, πάντως...
0: ήτανε...
3: Πάμε και στο χάρι
0: αυτή
3: να
0: τη στιγμή υπάρχει μια μεγαλύτερη συμπαγή.
1: Εγώ ρωτώ.

0: Πόσο πιθανό λοιπόν είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει πρώτα αγγείλει ο κ. Τσίπρας? Πολύ λέει το 7%, αρκετά λέει το 10%.
1: Ξεκινάμε λοιπόν με Τσίπρα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 11,1. Μάλλον θα το ψηφίσω 12,1. Σύνολο εδώ 23,2.
2: Αυτά είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα. Σφυγομετρήσεις της κοινής γνώμης, οι οποίες έγιναν ή μάλλον παρουσιάστηκαν από τις 7 έως τις 12 Μαΐου, δηλαδή εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι νέες σφυγομετρήσεις του Ιουνίου, όπου εκεί πέρα πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο κόμμα του, όπως και αν αυτό ονομάζεται, θα μετρηθεί όχι με το ερώτημα θα ψηφίζατε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ως πρόθεση ψήφου πλέον για ένα υπαρκτό εξαγγελθέν και καταγεγραμμένο στο πολιτικό στερέωμα κομματικό φορέα.

0: αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν ενεργεία βουλευτές, γιατί κυρίως ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει με κάποιο τρόπο στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Άλλωστε, ο ίδιος είχε φύγει, είχε τραβήξει διαχωριστική γραμμή με την σημερινή κοινοβουλευτική κατάσταση. Βεβαίως, μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Αχαΐας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει πει ο ίδιος. Ότι δεν χρειάζεται να ρωτήσει τον Τσίπρα και ότι θα πάει στο Θησίο να παρακολουθήσει και να είναι παρόν σε αυτή την νέα προσπάθεια.
1: Είναι πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ πρώην σύντροφοι, που κανονικά το είχε πει και ένας τέλεχος, πως η καρδιά τους είναι εκεί. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να είναι την αυριανή ημέρα να δώσουν το παρόν για ευνόητους λόγους.
0: Γιατί είναι και μέλη άλλων κομμάτων. Ο ίδιος πάντως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει το νέο του κόμμα να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό σκηνικό, να συμμετάσχει βεβαίως και με σημαντικό ρόλο να κερδίσει, όπως έχει πει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Δεν θέλει όμως να φέρει τα βάρη, όπως ο ίδιος τα θεωρεί, του παρελθόντος. Αυτά δηλαδή που λέει ο ίδιος ότι προκάλεσαν προβλήματα στην προηγούμενη περίοδο, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ομάδες, οι λεγόμενες συνιστώσεις. Λέει ότι όποιος θέλει να έρθει, να έρθει. Απλώς δεν θα πρέπει κανένας να περιμένει να λειτουργήσει κάποιο είδους κομματική επετρίδα. Δηλαδή, αν
2: τώρα εδώ που τα λέμε, να σε έχει ψηφίσει ο κόσμος το 2023, έστω με αυτό το σχετικώς χαμηλό ποσοστό που πήρες για τα δεδομένα τότε, να έχει ο ένας 41% και εσύ να είσαι στο 17%. Αλλά τέλος πάντων, σε ψήφισε ο κόσμος για να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί σε έταξε η λαϊκή ετοιμιγορία. Και εσύ από το κόμμα από το οποίο ήσουν αρχηγός σηκώθηκες και έφυγες, έφτιαξες ένα καινούριο κόμμα, και τώρα σε αυτό το καινούριο κόμμα σκέπτονται ποιοι θα έρθουν από το παλαιό κόμμα. Είναι κάπως δηλαδή, είναι ένα μπερδεματάκι. Εν τω μεταξύ, έξυπνα φερόμενος ο Τσίπρας λέει: παιδιά, όσοι θέλετε να έρθείτε σε μένα, ευχαρίστως, ανοιχτές οι πόρτες, αλίμονο, αλλά εγώ παραιτήθηκα από βουλευτής, δεν είμαι στο κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν και εσείς θα πρέπει να παραιτηθείτε από βουλευτές, όχι να ανεξαρτητοποιηθείτε, να παραιτηθείτε από τη βουλευτική έδρα, και τότε οι πόρτες του κόμματός μου είναι ανοιχτές. Και βεβαίως κανείς δεν παραιτείται. Τι θα κάνουν? Θα περιμένουν μέχρι λίγο πριν από τις εκλογές να αρχίσουν, όταν θα δουν ότι πάμε για εκλογική αναμέτρηση, να παρετούνται ένας-ένας τις τελευταίες μέρες? Θα φανεί και αυτό κάπως. Γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά και τα 5 χιλιαρικά για του μισθού, ειδικά σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν διαπρέψει και στον επαγγελματικό τομέα, είναι πολύτιμα, όπως και ο τίτλος και τα συμπαρομαρτούντα. Άρα τι θα κάνουν τα παιδιά? Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα κοινοβουλευτικό είναι πια στο στάδιο της εξαερώσεως. Αυτά λοιπόν τα ενδιαφέροντα διαδραματίζονται στον χώρο της πολύπαθης ελληνικής αριστεράς, η οποία μια φορά με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού βεβαίως ψήφισε, που την ψήφισε, κυβέρνησε τον τόπο με τα γνωστά αποτελέσματα.

9.43 λοιπόν, Intervet & Sports. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμά μας, στον 7.30. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί μετά, εντάξει, αρκετά σας είπαμε για τον Τσίπρα. Θα παρακολουθήσουμε απόψε και όσα θα πει στο θυσίο. Και εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάσουμε. Πάμε όμως τώρα στο διαλυματάκι των 7.30 και μετά θα ακούσετε και άλλα τα οποία αντικατοπτρίζουν την σημερινή τόσο δύσκολη οικονομική πραγματικότητα την οποία βιώνετε. Σε αυτήν ετοιμάζουν και νέους φόρους αμέσως μετά τις 7.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος.
9: Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-87164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
19: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου. Την μπλούζα τον πρόεδρο του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Του έσκισε την μπλούζα, παραπάτησε και κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και κάπως έτσι έληξε το επεισόδιο.
23: Εν τω μεταξύ, βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του ΆΚΑ που φέρνει στο φως το sky.gr αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ.
24: Και είναι αυτό εδώ το βίντεο, Χριστίνα. Όπως είπες και εσύ, είναι από κάμερα ασφαλείας του γηπέδου και επιβεβαιώνει απολύτως το ρεπορτάζ του Sky, ο οποίος ήδη από εχθές περιέγραψε ακριβώς πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα.
23: Δείξτε μας τι βλέπουμε,
24: λοιπόν,
23: ακριβώς.
24: Τι βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εδώ έχει ξεκινήσει ο διαπληκτισμός. Νωρίτερα θα το δούμε ξανά στο βίντεο.
23: Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια.
24: Ναι,
23: εδώ είναι ο κύριος Μαρινάκης.
24: Έχουν ένα σύντομο διάλογο οι δύο άντρες. Εδώ είναι ο διάλογος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χτυπά στο πρόσωπο τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος απαντά γροθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της προσωπικής της φρουράς και το επεισόδιο οδηγείται σταδιακά σε αποκλιμάκωση. Εδώ ξεκινά ο διάλογος. Χαστούκι από τον κύριο Μαρινάκη, η απάντηση από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι αυτή ακριβώς η σκηνή που δεν είδαμε νωρίτερα στα αεραστεχνικά βίντεο που από χθες το βράδυ είχαν κυκλοφορήσει.
23: Αυτή είναι η επίσημη κάμερα ασφαλείας από το ΆΚΑ.
24: Μία από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την έναρξη του επεισοδίου, ναι, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να χτυπά τον Γρηγόρη Δημητριάδη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ακριβώς αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Mm-hmm. Να απαντά γροθοκοπώντας τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και μετά παρεμβαίνουν τα μέλη της φρουράς των δύο ανδρών και
23: τώρα
24: Εδώ,
19: Γιάννη, είναι εδώ ακριβώς το σημείο. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο και βλέπετε και τους άνδρες πίσω, όπως είπε και ο Γιάννης, όπου είναι.
24: Το οποίο επαναλαμβάνω, επιβεβαιώνει στο πλήρως το ρεπορτάζ που ο Sky μετέδωσε και ο Sport FM μετέδωσε από χθες, περιγράφοντας ακριβώς το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα μεταξύ των δύο ανδρών, αυτό το επεισόδιο.
19: Τώρα, έχεις πληροφορίες, έχεις πληροφορίες για την ανεξελίξη έρευνα που διεξάγεται για αυτό το περιστατικό.
24: Ναι, ακριβώς. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους ήδη από εχθές το βράδυ συγκεντρώνει όλα τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου, όπως και τα ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Με βάση αυτό το υλικό θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης, όπως τη λένε οι αστυνομικοί, δηλαδή θα περιγράψουν με πλήρη λεπτομέρεια το τι έχει αποτυπωθεί στον φακό και θα την υποβάλουν εντός τριημέρου, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στον αθλητικό εισαγγελέα υπομορφή υποβολής προανακριτικού υλικού. Στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος εκείνος θα κάνει την ποινική αξιολόγηση όλου αυτού του υλικού. Δηλαδή, εάν υπάρχουν παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας ή όχι. Με πιθανότερο σενάριο να επιστρέψει η δικογραφία πίσω στην αστυνομία, προκειμένου να κάνει στην συνέχεια μια προκαταρτική εξέταση, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι κανένας από τους δύο μέχρι την ώρα αυτή δεν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του άλλου.
22: Αυτή την ώρα δείχνουν το βίντεο και έχουν καλεσμένο το Φλωρίδη, για βάλε.
0: Δείτε λίγο, τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε. Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε τέσσερα βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη.
22: Μπες στο ψητό, ρε Φλωρίδη, τώρα. Μπες στο ψητό, τώρα. Το πας γύρω-γύρω.
0: Υποδοτήθηκαν και ο κ. Βρούτσης ως
22: καθηγητής. Θα φτάσεις τώρα και.
0: Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό.
22: Το έπεσε αυτό. Πάμε τώρα κάτω.
0: Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
0: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
2: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
0: Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή.
0: Η νομοθεσία, αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο. Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές, ξέρετε, αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, αν ας πούμε.
2: Βλέπετε, δεχτεί.
1: Αν υποτίθεται τώρα, αν υποτεθεί μάλλον ότι ο
0: εισαγγελέας καταδικαστεί
1: τον αποκλεισμό από τα γήπεδα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν αλλάζει, μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή,
2: το ποινικό κομμάτι τι προβλέπει.
22: Ας πούμε, άντε, θα τους δούμε. Μην τους βάλουν και στο ίδιο κελί.
0: Το ποινικό
22: κομμάτι.
0: Αφήστε το περιστατικό αυτό. Εάν κάποιος καταδικαστεί.
22: Όχι, για αυτό το περιστατικό θέλουμε να μας πεις.
0: Για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε έφεσαι.
1: Πας μέσα δηλαδή. Πας φυλακή.
0: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
1: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή, όσοι ποινή σου επιβληθεί, την εκτείς κανονικά.
0: Ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
2: Και τι ποινές προβλέπονται εδώ, μέχρι.
0: Δείτε λίγο, εάν είναι ο τι χαρακτηρισμός θα γίνει.
2: Εντάξει.
0: Εάν είναι πλημέλημα.
2: Δεν κάνουμε κρίση.
0: Αν είναι πλημέλημα. Είναι
22: πλημέλημα. Αυτά εδώ μεταξύ έχουν και φορά παρτίδα το ξύλο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται.
2: Ούτε
0: δεν αναστέλλονται και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
22: Πόσες
0: άρα
22: πας
0: μέσα.
22: Το
0: άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο θέμα,
1: το άλλο το αθλητικό
0: το
1: κομμάτι
0: που αφορά είναι η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας. Αυτή, αν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
1: Ποιες είναι αυτές?
0: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το τι κάνετε. Αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε.
0: Να
2: και παρακολουθούν και ευρώδυτοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
0: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, από την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
1: Όριο,
0: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
22: Λεπτό.
0: Γιατί, δείτε, όταν είχαμε τη δολοφονία
22: του το θέμα.
0: Ναι. Και τότε μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν...
22: Από το Sky το έχουν κάνει σημαία, το δείχνουν και το ξαναδείχνουν. Φώναξαν και πουρνό-πουρνό τον Φλωρίδη. Με άλλα λόγια να πει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αυτό το οποίο τέλος πάντων συνέβη εκεί πέρα, μια σφαλιάρα και μια μπουνιά, θα το αξιολογήσει ο εισαγγελέας. Και αν παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο, και αν καταδικαστούν και οι δύο ή ο ένας εξ αυτών, ό,τι τέλος πάντων αποφασίσει η δικαιοσύνη.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
22: Στον χώρο, ας το πούμε έτσι, της δικαιοσύνης με την ευρύτερη έννοια και λόγω και της παρουσίας του Φλωρίδη, του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτού του του βέρου νεοδημοκράτη. Τώρα λέει για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Τέλος πάντων, να δούμε αν θα το ρωτήσουν για το πολύ σοβαρό θέμα των καταγγελιών, των νέων για την ακρίβεια καταγγελιών της Κοβέση.
6: Η Ευρωπαία Εισαγγελέα αφήνει εχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη.
7: Η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
22: Το θαύμα το κάνατε και πάλι.

0: Επανέρχομαι όμως, επανέρχομαι όμως στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως μπορώ να λέω ότι στηρίζω απόλυτα τον θεσμό, με την ίδια άνεση μπορώ να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει το απολύτως αυτονόητο. Να μην κρατάει ομοίρους 11 βουλευτές αυτής της παράταξης, να ζητήσω τη γρήγορη εκαθάριση της υπόθεσης και να ζητήσω και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, να νομοθετήσει προκειμένου οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα κατά προτεραιότητα να εκαθαρίζονται. Σήμερα οι βουλευτές μας όντως σηκώνουν ένα σταυρό. Και εγώ θέλω να δω, κύριε Ανδρουλάκη, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάποιες υποθέσεις τις αρχιοθετήσει, ή στην περίπτωση που οι υποθέσεις που θα φτάσουν στη δικαιοσύνη, υποθετικό είναι το σενάριο, τελικά αθωωθούν. Εσείς τι θα πείτε τότε? Θα ζητήσετε συγγνώμη?
1: Wishful thinking. Αν λέει αθωωθούν, θα ζητήσω από το Φλωρίδη, ο οποίος μιλάει τώρα για το Γιωτόπουλο. Για βάλει το λίγο πάλι τον Φλωρίδαρο.
2: Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό τώρα, εν πάση περιπτώσει, είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
3: Mm-hmm.
2: Ας το δούμε.
3: Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε να τρέξουμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε και δύο πολιτικά πράγματα, γιατί έχουμε σήμερα μια ανακοίνωση που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό πόσο θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό? Ο κύριος Τσίπρας δηλώνει ότι θέλει να γίνει κυβέρνηση ξανά και μάλιστα παρουσιάζεται ως Μπαρτσελόνα από ό,τι βλέπουμε. Εσείς ανησυχείτε, αγωνιάτε, τι κάνετε γι' αυτό?
2: Δείτε λίγο, όλοι συμφωνούν ότι η κάθοδος του κύριου Τσίπρα ή η επάνωδος του κύριου Τσίπρα θα δημιουργήσει ένα ζήτημα για το
1: πιο. Δεν μας λες για την επάνωδο της χώρας.
2: Νομίζω όλοι συμφωνούν σε αυτό.
3: Έπαιξε στο μικρό τελικό δηλαδή, αυτό μου λέτε?
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί όλος ο κόσμος λέει ότι είναι τόσο μεγάλο το προβάδισμα το κυβερνητικό που κανένας δεν μπορεί να θέσει σοβαρά ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν η αναμέτρηση θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Όμως ας το αφήσουμε αυτό.
3: Ναι.
2: Θα το πει ο κόσμος. Το ερώτημα πάντα είναι για τον κύριο Τσίπρα. Θέλει να επιστρέψει. Εντάξει. Όμως τι έχει πει μέχρι τώρα που να δείχνει ότι όλα αυτά τα οποία υπήρξαν στοιχεία και τα οποία δυσκόλεψαν πολύ τη ζωή των Ελλήνων και τη ζωή της χώρας τα χρόνια που κυβέρνησε, τι από όλα αυτά έχει ξανασκεφτεί? Τι από όλα αυτά? Και ο κόσμος άκουσε με κατάπληξη, πρέπει να σας πω, σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, ότι...
1: Γιατί κοβέσει ρε παιδιά, δεν θα το ρωτήσετε. Εδώ σήμερα τα νέα έχουν στο κύριο άρθρο, στο editorial, στην πίσω σελίδα, ολόκληρο αφιέρωμα στην κοβέση του Μίτσου. Εσείς έχετε πουρνό-πουρνό τον Φλωρίδαρο καλεσμένων. Ακούσαμε προηγουμένως τον Μητσοτάκη να λέει, του είπα του Φλωρίδη να ετοιμάσει μια τροπολογία για να εκαθαρίζονται γρήγορα υποθέσεις των βουλευτών. Ετοίμασε την τροπολογία ο Φλωρίδης, ψηφίστηκε και λέει ότι με αυτή τη νέα νομοθετική ρύθμιση όχι μόνο πάνε πιο γρήγορα τα πράγματα, αλλά την ανάκριση, λέει, θα την κάνει ειδικός εφέτης ανακριτής, δηλαδή αλαζήσει. Πάει η υπόθεση κατά Άριο Πάγο μεριά. Και σηκώνεται εκεί κοβέση και ακούσατε τι γίνεται, και αυτό είναι μόνον η αρχή.
4: Γιατί η κυβέρνηση νομοθέτησε την προηγούμενη εβδομάδα την τροπολογία, τη γνωστή τροπολογία για την εκδίκαση, τη γρήγορη εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων των βουλευτών, αφαιρεί τις αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δίνει την ανάκριση σε υποθέσεις για κακουργηματικές πράξεις σε φέτη ανακριτή, όπως είναι η περίπτωση του Κώστα Καραμαλή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την κυρία Κοβέση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Ματίνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα ζήτημα για την ανανέωση της θητείας του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Κοβέση και το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχαν ζητήσει η θητεία να ανανεωθεί για 5 χρόνια. Ωστόσο, ο Άριος Πάγος ανανέωσε τη θητεία του ελληνικού τμήματος για 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα και πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και περικοπές κονδυλίων στην Ελλάδα, όπως έχουν γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε Πολωνία και Ουγγαρία, Ματίνα.
5: Μάλιστα, μιλάμε για αυτά τα μέτρα, Αλεξάνδρα. Ότι μπορούν να ληφθούν.
4: Ακριβώς, ναι. Το έχουμε δει, το είδαμε σε άλλες δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν συμμορφώθηκαν με κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το αποτέλεσμα είναι να περικοπούν κονδύλια για αυτές τις δύο χώρες και δεν αποκλείεται, αν και η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη.
1: Αυτά συμβαίνουν με την Κοβέση και στην ουσία με την τροπολογία του Φλωρίδη. Για να πέφτουν στα μαλακά, όπως αναγράφεται σε μερίδα του τύπου, για να πέσουν στα μαλακά οι 11 οπεκεπίτες βουλευτές. Η Κοβέση πηγαίνει στην Κομισιόν και υπάρχει κίνδυνος να περικοπούν κονδύλια, γιατί σου λέει άρον-άρον καταθέσατε μια τροπολογία για διαφορετική ποινική μεταχείριση βουλευτών. Και εσείς έχετε τον Φλωρίδη καλεσμένον σήμερα, οι καλοί συνάδελφοι, στη τηλεόραση του Sky, για να μιλήσει όχι για την Κοβέση, οι ενέργειες της οποίας κινδυνεύουν να στερήσουν πολύτιμους πόρους στην Ελλάδα, αλλά να μιλήσει για το μαλλιοτράβηγμα Μαρινάκη και Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Και εν πάση περιπτώσει, πες ότι αυτό είναι θέμα επικαιρότητος, υπάρχει και βίντεο. Σωστά τον καλέσατε να πει την άποψή του, αν και ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Εντάξει. Πες ότι πιο αρμόδιος θα ήταν ο Βρούτσης. Το ρωτάτε λοιπόν γι' αυτό, πάντα πρόθυμο.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Φραγκαίας σε 3 σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27270.
15: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
16: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα.

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Η ώρα είναι 8.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Σε τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομ Νέστρου, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός έχει τάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Ετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης σε δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση με αυτόν τον κόσμο, ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-offs της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνη Ιραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδους στην Bundesliga, Πάντερμον επικράτησε τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη 2-1 μετά από παράταση και η Λίκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά από 30 χρόνια. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι οι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιόνας Λέξας. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά. Οι Ερυθρόλευκοι και Πρέμιερ βρίσκονται μία νίκη από τον τελικό. Στο Βόλι Ανδρώνου, μέχρι πρώτην ως ακραίος του ΠΑΟΚ, Ούρος Κοβάσεβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Ιστανμπούλ Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα.

0: πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

είμαστε και πάλι στους 94,3 μεγάκυκλους, στον ελεύθερο, στον ανεξάρτητο, στον αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό. Να σας πούμε επίσης ότι το Λαμισίλ συνιστάται από τους επαγγελματίες της υγείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, λόγω της αποτελεσματικότητάς του, λόγω της άνεσης χορήγησής του σε διαφορετικές μορφές, είτε σε τζέλ, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα, και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο Λαμισίλ και σε άλλα φάρμακα τα οποία πιθανώς να χρειάζεται να πάρετε. Το Λαμισίλ αποτελεί λοιπόν μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία για δερματικές παθήσεις, και όλα αυτά ανεξαρτήτως ηλικίας του ασθενούς, ανεξαρτήτως λίμωξης ή και έκτασής της. Η δραστική ουσία του Λαμισίλ εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Το Λαμισίλ χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλινική εμπειρία για τη χρήση αλλά και για την ασφάλειά του. Μπορεί το Λαμισίλ να εφαρμοστεί μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με την πάθηση. Εάν πάντως δεν δείτε ενδείξεις βελτίωσης μέσα σε μια εβδομάδα αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, ή πιθανώς θα χρειαστεί να επισκεφτείτε και κάποιον γιατρό για να επιβεβαιώσει και να επαναξιολογήσει την αρχική διάγνωσή του. Το Λαμισίλ λοιπόν χρησιμοποιείται είτε ως κρέμα, Λαμισίλ κρίμ, είτε ως γέλι, το λεγόμενο gel, το οποίο απορροφάται και πιο γρήγορα, Λαμισίλ derm gel, είτε και σε σπρέι για άμεσο ψεκασμό, Λαμισίλ spray. Αυτονοήτως το Λαμισίλ ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες, και ασφαλώς πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: επιστολή στην Κομισιόν έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, στην οποία εκφράζει τον προβληματισμό της για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, κάνει λόγο για βεβαιασμένη τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές.
1: Λοιπόν, και με την Κοβέση, η ουσία ποια είναι? Ότι όπως ακούσατε και λίγο πριν από τις 8, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κοινοβούλιο πριν από καμιά εβδομάδα, είπε ότι δίνω εντολή και στον Φλωρίδη να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε οι βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να εκαθαριστεί ταχαίως η υπόθεσή τους. Θα γίνεται, λέει, όλο και πιο γρήγορα. Τα ακούει και η Κοβέση, λέει, παιδιά. Ήταν τότε στους Δελφούς η Λάουρα. Από εκεί λοιπόν, δίπλα από το μαντίο και εκεί που ήταν η Πυθία, αντί για την Πυθία ήταν τώρα η Λάουρα, λέει, παιδιά, άμα είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία, εμείς είμαστε μέσα, συμφωνούμε.
2: Με την υπόμνηση τοποθετήσεων της κυρίας Κοβέση στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, από το αρμόδιο Υπουργείο σημειώνεται πως η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας είχε ενημερωθεί εκείνη την περίοδο για την τροπολογία και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για τη σχετική πρωτοβουλία και το περιεχόμενό της.
3: I had this discussion with the Minister of Justice regarding two changes in the legislation. I understood that they want to do something in order for the procedure to go faster. I really welcome.
1: Γρήγορα. Αλλά εσείς όμως, κουτοπώνηροι όντες, δεν περιοριστήκατε στο πιο γρήγορα. Πήγατε και να λέτε ότι ναι, πιο γρήγορα, αλλά από εφέτη ανακριτή. Δηλαδή η Κοβέση το εξέλαβε ότι εννοείται πως δεν θα κάνουν την ανάκριση οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, αλλά θα πάει κατευθείαν σε εφέτη ανακριτή. Και τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένα προηγούμενα συγκεκριμένης διαχείρισης δικογραφιών, βλέπε Αχιλλέα Ζήσης. Τα ακούει αυτά η Κοβέση και λέει, παιδιά, χώρια που μου ανανεώσατε και τσουρούτικα τη θητεία, αντί για 5-2 χρόνια. Κομισιόν λοιπόν, έτσι κι αλλιώς και παραλλιώς για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, κόψτε τους τα λεφτά. Το λέμε έτσι λίγο απλοποιημένα, αλλά με θερμινευόμενον, αυτό σημαίνει.

Αφού λοιπόν σήμερα και τα νέα, ο Μητσός στην πίσω σελίδα έχει και μια προσωπογραφία της Λάουρας και λέει μεταξύ άλλων: μόνο που η Ευρωπαία Εισαγγελέας δυσαρεστήθηκε όχι από Γινάτη, αλλά επειδή θεωρεί ότι έτσι πλήττεται η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Και αντέδρασε προσφεύγοντας όχι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά στη Κομισιόν, η οποία με τη σειρά της θα εξετάσει τα μέτρα που μπορεί να λάβει. Και καταλήγει σήμερα στο editorial του, στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κύριος Μητσός, διακεκριμένος αρθρογράφος. Η Λάουρα Κοβέση, λέει, δεν είναι δικαστικός. Είναι δικαστικός. Η Λάουρα Κοβέση είναι δικαστικός. Και δημιουργεί ασφαλώς ευλόγως ερωτήματα το να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δημιουργούνται ευλόγως ερωτήματα για τις κινήσεις της. Έχει, ας πούμε, προηγούμενα με την Ελλάδα, αναρωτιέται ο Μητσός και συνεχίζει. Μισή τον Μητσοτάκη. Έχει κόμπλεξ λόγω του σοβιετικού παρελθόντος της χώρας της. Μας ζηλεύει επειδή έχουμε έναν Παρθενώνα, ενώ εκείνη το μόνο που έχει να επιδείξει είναι ο κόμις Δράκουλας. Αυτά λοιπόν και με την Κοβέση και τις τροπολογίες του Φλωρίδη, ο οποίος σήμερα ενεφανίστη πουρνόπουμνο στο Sky να μιλήσει για το ξύλο Μαρινάκη Δημητριάδη, για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, αλλά δεν ηρωτήθη ουδόλος και δεν απήντησε βεβαίως αντιστοίχως για όλο αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις τροπολογίες à la carte που καταθέτει, κατ' εντολή βεβαίως του μεγάλου.

0: Έχουμε μειώσει φόρους. Έχουμε μειώσει φόρους. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε μειώσει φόρους σε όλα τα επίπεδα, έλεγε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς, ρε παιδί μου, πριν από ένα χρόνο. 22 Μαΐου του 25. Άκου να δεις τώρα τι αποκαλύφθηκε προχθές και αναπαρήχθη και στα δελτία ειδήσεων, αφού χθες τουλάχιστον ή το πρώτο θέμα ευλόγως συμπληρώνουμε εμείς και στα νέα.
2: Αναστάτωση επικρατεί στην αγορά κινήτων τις τελευταίες ώρες, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
3: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
4: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι.
5: Από 1η-1η-27 αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
2: Και έως
5: να τριπλασιαστεί. Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης.
1: Δηλαδή τρεις φορές επάνω. Ένας φόρος, λέει, τον οποίο θα τον βάζουν οι δήμοι αντί το ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων, ΦΙΧ, κάπως έτσι λέγεται, αν δεν κάνουμε λάθος και αν θυμόμαστε καλά, αντικαθίσταται, λέει, αυτοί οι δύο φόροι. Είναι και αυτό μία από τις φαϊνές του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Θεόδωρου Λιβάνιου. Μουλοχτός ο Λιβάνιος, σπάνια εμφανίζεται, κάνει δουλειές κάτω από το ραντάρ. Πολιτικές εννοούμε, εκλογική νόμη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Τώρα λοιπόν σου λέει θα κάνουμε και ένα δωράκι στους δημάρχους εν ώψη και των δημοτικών εκλογών, οι οποίες εντάξει δεν είναι και αντεπόρτας, αλλά δεν είναι και άντε εξώπορτας. Το 28 ο καιρός περνάει γρήγορα. Φέρνει λοιπόν και έναν εκλογικό νόμο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, λέει, ψηφίζεις δύο διαφορετικούς συνδυασμούς και άλλα τέτοια ωραία. Θα φανεί στη Βουλή που θα συζητηθεί τι θα γίνει. Οι πηγές όμως από την αυτοδιοίκηση και οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένας εκλογικός νόμος που ευνοεί αυτούς οι οποίοι είναι ήδη δήμαρχοι, και επειδή οι περισσότεροι που κερδίσαν τις εκλογές το 23 πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αυτοδιοίκηση το λεγόμενο εκλογικό μαγείρεμα. Ξαναγυρίστε πάλι στο τριφασικό. Αρχής γενομένης από τους δήμους, τέλος πάντων, πολλά πέσανε μαζί. Φέρνει λοιπόν και μια τροποποίηση, λέει, καταργούνται δύο φόροι. Λες εσύ, παιδιά, καταργούνται οι φόροι. Ναι, αλλά αντί για δύο έρχεται ένας, ο οποίος είναι τρεις φορές επάνω στο ιδίο. Μα, λέει, αυτούς τους φόρους τους επιβάλλουν οι δήμοι ανάλογα με το δοκούν. Δηλαδή σου λέει κάποιος, εγώ θέλω τόσο να είναι, άλλος λέει θέλω λιγότερο ή περισσότερο, κάτι σαν τα δημοτικά τέλη. Άρα δηλαδή για να καταλάβετε την κουτοπονηριά. Και νύπτει τα σχήρα της η κυβέρνηση, λέει, παιδιά, εμείς δυνητικά το κάναμε. Αν θέλει ο δήμαρχος το κάνει, αν δεν θέλει δεν το κάνει, εμείς τι φταίμε. Και την ίδια στιγμή κλείνει και το ματάκι στους δημάρχους, παιδιά, σας δίνω και έξτρα παραδάκι. Την ίδια ώρα που είναι γνωστό και είναι και μέγα θέμα, σχέτως αν σύνδεσ περνάει στα ψηλά, ότι στην αυτοδιοίκηση ενίοτε, ή να μην είπαμε είναι σύνηθες, η κακοδιοίκηση, ας το πούμε έτσι γενικώς, και η σπατάλη του δημοσίου χρήματος είναι αρκετά εκτεταμένες, για να χρησιμοποιήσουμε και ήπιους όρους, μια που και εμείς από την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκινήσαμε την πολιτική, την όποια πολιτική διαδρομή μας. Άκου να δεις τώρα τι σκαρφίστηκε ο Λιβάνιος.
4: Και επειδή το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους ενοικιαστές και εκείνοι θα πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς ρεύματος και κατά συνέπεια το φόρο, ωστόσο στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τους αφαιρούν το φόρο από το ενοίκιο.
1: Γιατί προσέξτε, αυτός ο φόρος μπαίνει στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Άκου να δεις τώρα τι μπέρδεμα γίνεται.
5: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα εστία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη ένα στα 2 ευρώ δεν είναι ρεύμα, αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
2: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
5: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
2: Ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
5: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω χαμένο μέσα στις χρεώσεις θα βρίσκεται και αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Ακούσατε τον Νίκο Φιλιππίδη χθες την κυρία Βίδου στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky, για να καταλάβετε δηλαδή πώς σας τα παίρνουν. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός βγαίνει και διακηρύσει, μα έχουμε μειώσει, λέει, τους φόρους σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχουμε μειώσει φόρους. Έχουμε μειώσει φόρους σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό το έλεγες πριν ακριβώς ένα χρόνο. Ένα χρόνο μετά έφερες το νέο φόρο. Άσε πια τι έλεγες για τον έμφυα, το μακρινό 2021 στη ΔΕΘ, τότε στην εποχή της δόξας.
0: Ο έμφυα θα εξακολουθεί να μειώνεται με δίκαιο τρόπο στη βάση των νέων αντικειμενικών αξιών και μιας νέας δικαιότερης αντιμετώπισης της φορολόγησης εκείνης περιουσίας.
1: Και αυτή η νέα αντιμετώπιση είναι, σας βάζουμε χαράτσι, αλλά έτη δε και Βενιζέλου Ευάγγελου, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.
5: Σε 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενικοί, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ, εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η-1η-2027. Μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, τα 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
1: Μήλος. Λιβάνιος με έγκριση βεβαίως Μητσοτάκη. Πλήρωνε 70 ευρώ στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Αν αυτός είχε περάσει στο όνομα του ενοικιαστή, εντάξει, λέει, 70 ευρώ το χρόνο τα πληρώνει ο ενοικιαστής. Τώρα όμως που τα 70 γίνανε 2-10, τρεις φορές επάνω, τι θα γίνει? Θα τα πληρώνει ο ενοικιαστής για έναν φόρο που αφορά στον ιδιοκτήτη του ακινήτου? Άλλο μπέρδεμα και αυτό. Με σκοπό να τους τα πάρετε, να τα δώσετε στους δημάρχους που θα τα κάνουν ό,τι θέλουν. Κι αν κανείς δεν πληρώσει κιόλας, τότε του κόβουνε και το ρεύμα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά την πληρωμή, όπως περιγράφει το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, θα γίνεται μέσω λογαριασμών.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Άμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολά. Στις 8 στο Οθυσίο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στην αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε το κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας αντιδήμαρχος, ενώ η λία αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οικογενειακή τραγωδία χθες βράδυ στον Χολαργό. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Στον καιρό τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας, άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια. Σήμερα κατά τις μεσημβρινές ώρες η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
7: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

8 και 34 πρώτα λεπτά. Η μεταμόσχευση των μαλλιών, για όσους βλέπετε έτσι λιγάκι τα μαλάκια σας να αραιώνουν, δεν είναι μόνο για να βελτιωθεί η εμφάνισή σας, είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca λοιπόν Medical Group κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο πάντοτε ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται στην Seneca Medical Group μέσα σε μία ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς που μας ακούτε τώρα να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα για να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Εγώ θέλω τα ήρεμα νερά και τις ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία. Μία από τις πολλές φορές που το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση 23 Ιουλίου του 25, σε συνέντευξή του στην κυρία Κοσιόνη. Για να συμπληρώσει, ή μάλλον έχοντας πει λίγες μέρες νωρίτερα στον ίδιο μηδιακό όμιλο και αυτό.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο του Κάζους Μπέλη. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
3: στιγμή. Δεν νοείται.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
1: Τι ωραία που τα λες, τι αυτονόητα, τι γλυκά. Μόνο που ο Ερντογάν περί άλλων διερβάζει.
4: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί δύο τουρκικά οπλισμένα F-16 παραβίασαν, μπήκαν στο FIA Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης και όταν παραβίασαν τον αέριο χώρο στη Λίμνο, τα δύο ελληνικά F-16 που τους παρακολουθούσαν άρχισαν την εμπλοκή. Ήταν μια εμπλοκή αρκετά σκληρή από ό,τι μας λένε οι πηγές μας. Γρήγορα κέρδισαν το τακτικό πλεονέκτημα οι Έλληνες πιλότοι και τους καταδίωξαν ενωθώντας τους να βγουν από το FIA Αθηνών μεταξύ Λέσβου και
5: Χίου. Γίνεται τώρα, πιέζουν οι Τούρκοι.
4: Πιέζουν οι Τούρκοι, σύμφωνα με τις διαρρέσεις που υπάρχουν στον τουρκικό τύπο, αρχές Ιουνίου θα έρθει το νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Περίοδο θα είναι όλος ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο με το πρόσχημα της άσκησης Θαλασσόλικος 2 σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η τουρκική ακτοφυλακή στο κέντρο του Αιγαίου θα έχει άσκηση έρευνας και διάσωσης και 1η Ιουνίου θα έχουν και γενική άσκηση κινητοποίησης σε όλα τους τα αεροδρόμια.

0: παρέα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Αυτά λέγονται στις 12 Φεβρουαρίου του 26 κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη, την πολύ αναμενόμενη τότε και πολύ εξαγγελθήσα στην Άγκυρα.
2: Hello.
3: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.

0: Και στο δείπνο μαθαίνουμε ότι και οι δύο ηγέτες μίλησαν και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ελάχιστα, αλλά πιο πολύ και τις προσωπικές και οικογενειακές τους σχέσεις, και έμαθαν και τα νέα μεταξύ τους.
1: Τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια, μια χαρά όλοι, πώς θα πάτε, να είστε καλά.

0: καημένη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τώρα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο και την κυρία Δούκα,
1: που είναι επίκαιρη ότι για να προχωρήσει μια προσπάθεια πραγματικής αποκατάστασης της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης δεν πρέπει να προδοθεί από μέσα, άρα πρέπει να προσέχεις με ποιους συμπράττεις.
0: Τι φωνάξαν ευλόγως σου είναι ποιος άλλος μπορεί να τα πει πιο χοντρά για τον Τσίπρα από την Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν κάνω την πυθία, αλλά διαγιγνώσκω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη πέσει, το ξέρει και εκείνος. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα τα καταφέρει να τρινάρει την κατάσταση.
2: Γίνονται λοιπόν όποτε γίνονται. Εσείς είστε ένα κόμμα ηγείς κόμματος διαμαρτυρίας ή ενός κόμματος ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να συμμετέχει με κάποια άλλα σε συνασπισμό διακυβέρνησης?
1: Εμείς είμαστε ένα κίνημα και μια προσπάθεια υπεράσπισης της κοινωνίας που σαφώς διεκδικούμε να εκφράσουμε πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Άρα προφανώς δεν περιοριζόμαστε μόνο στην αντιπολίτευση, όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για να αναλάβεις τα ηνία και για να αναλάβεις την ευθύνη πρέπει να έχεις προηγουμένως αναλάβει και την υποχρέωση και το καθήκον και τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται να αντιπαρατεθείς, να αντιπολιτευτείς και να υπερασπιστείς εκείνους που αδικούνται απέναντι στις εξουσίες που αυθαιρετούν.
3: Άρα θα μπορούσατε να μπείτε σε μια συζήτηση μεταξύ των κομμάτων.
1: Σε μια συζήτηση είμαστε συνεχώς και με τον εαυτό μας και με την κοινωνία και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Δεν έχει προκύψει συνεργασία.
1: Ακούστε, όλες αυτές οι προσεγγίσεις γίνονται θεωρητικά. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το αποτύπωμα μιας εκλογικής διαδικασίας που εγώ πιστεύω ότι θα είναι θεαματικό. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε, δεν μπορεί άλλο να σέρνεται και αυτή η κατάσταση μιας άδειας βουλής την οποία την έχει εγκαταλείψει και η κυβέρνηση και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης.
3: Τι δεν πηγαίνουν, δεν είναι παρόντες στις
1: συνεδριάσεις. Είναι διαρκώς άδεια η Βουλή, δεν βλέπετε
2: τι γίνεται. Φαινόμενο.
1: Ναι, δεν είναι όμως αυτό κανονικό, ούτε δημοκρατικό, ούτε...
0: Αυτά λέει πρωί-πρωί Κωνσταντοπούλου. Βλέπω ο Παπαχλιμίτζος και η Δούκα είναι Παναγίες τώρα. Την ακούν με ευλάβεια. Θυμάστε βεβαίως πριν από κάνα δύο μήνες τους είχε κράξει άγρια ο Νέρ. Τώρα τους βλέπω είναι την αφήνουν και αγορεύει, για βάλει λίγο.
1: Ουσιαστικά το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το κόμμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πρωτίστως το κόμμα μας. Μόνο ότι η πλεύση ελευθερίας είναι δημιούργημα των χεριών μας. Ναι. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η κοινωνία.
3: Πάντως αυτό που λέτε ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό μετά τις εκλογές.
1: Είμαι βέβαιη.
3: Θα είναι έτσι και αλλιώς. Θα είναι και άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή.
1: Είμαι βέβαιη ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό
3: το.
1: Καλά, εντάξει, μην προτρέχετε τώρα το.
3: Για το αν θα περάσει.
2: Έχω ακούσει δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εκτίμηση, εντάξει.
1: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
2: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, και στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν τολμά να τη ρωτήσουν για την Καρισιανού, δεν την έχω ρωτήσει ακόμα για βάλε.
2: Που το λέω ότι είναι πικρόχολα τα σχόλια. Τι λένε?
1: Εγώ λέω να μην μου πείτε τα πικρόχολα σχόλια που τα γράφει η ομάδα αλήθειας και τα τρόλ του Μαξίμου. Να πούμε επί του πραγματικού. Γιατί επί του πραγματικού αυτό που υπάρχει
0: του κόμματος από την κυρία Καρισιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Τον μπαζώσουν και δεν μπαζώνεται για τα εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τον οπαδικό.
0: Αυτά έλεγε ο Φλωρίδης πριν από την περασμένη εβδομάδα. Θα εξαερωθεί, λέει, το κόμμα της Κωνσταντοπούλου. Λόγω Τσίπρα και Καρισιανού. Η Κωνσταντοπούλου έδωσε βεβαίως τότε την πρέπουσα απάντηση κατά την δική της, τέλος πάντων, μανιέρα.
1: Μας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
0: Η Καρισιανού όμως φαίνεται ότι είναι πάνω από τη ζωή στις μετρήσεις.
4: Έφτασε λοιπόν η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά, να το πούμε ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουν οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουν τα αυτιά μας, αλλά δεν ακούγαμε.
5: Και περιμένει όλη η Ελλάδα.
4: Η αλήθεια είναι ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί. Και αυτή η πορεία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο, σήμερα λοιπόν ξεκινά.
0: Αυτά έλεγε Καριστιανού, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Για βάλε λίγο τώρα Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λάθος.
1: Για μισό λεπτό. Φυσικά και πρέπει να έρθει στη Βουλή. Δεν είναι δικαστής. Είναι εισαγγελέας. Δεν είναι δικαστής, είναι εισαγγελέας. Είναι διορισμένος από την κυβέρνηση στη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και καλείται με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής που ρητά προβλέπει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καλείται και λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον ακροάται η Επιτροπή.

0: Θα θυμάστε πριν από δύο μήνες όταν εξηγέλετο εν χορδές και οργάνης και με ταούλια και με πίπιζες και με πανηγυρισμούς και με θριάμβους και με φιέστες η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας, υπογραφές με τις Σεύρων και όλα εν πάση περιπτώσει τα οποία σύμφωνα με τη ρητορική, εδώ μιλάμε πριν από δύο μήνες, άλλαζε ο ενεργειακός χάρτης αυτής της έρημης πατρίδας.
1: Προσολοταχώς της υπεράκτης έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο επεγράφησαν στο Μαξίμου οι συμβάσεις με Σεύρων και Ελένικα Energy. Σε νέα φάση έρευνων υδρογονανθράκων εισέρχεται η χώρα μετά την υπογραφή των συμφωνιών με την κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy που διπλασιάζει τον υποέρευνα χώρο. Κίνηση με ισχυρό ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα καθώς ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως εναλλακτικού ενεργειακού κόμβου και αμφισβητείται στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Αυτά εξηγέλλοντο.
2: Είναι η στιγμή που επισφραγίζεται η συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron και την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Hellenic Energy. Οι υπογραφές για τις συμβάσεις μίσθωσης 4 θαλάσσιων περιοχών νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου μπήκαν κατά την ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle.

0: Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Με τη Chevron, με την Exxon Mobil, με τον κάθετο διάδρομο.
1: Με την Exxon Mobil βγαίνει μπροστά η Ελλάδα. Αυτά σας λέγαν πριν από 40 μέρες. Άντε δύο μήνες. Άκου να δεις τώρα τι έγινε χθες.
2: Ναι, γιατί Εύα, φαίνεται πως έχουμε αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της χώρας ό,τι αφορά τουλάχιστον τα διαθέσιμα τεμάχια για γεωτρύπανο και για φυσικό αέριο, παραγωγή φυσικού αερίου. Μεταφερόμαστε στα δύο τεμάχια ελπιδοφόρα μέχρι πρότινος δυτικά και νότιο-δυτικά της Κρήτης. Η Exxon Mobil λοιπόν ανακοινώνει πως μετά από τις δυσδιάστατες έρευνες που πραγματοποίησε στο τεμάχιο δυτικά της Κρήτης, το επιστρέφει πίσω στο ελληνικό δημόσιο και αποτραβιέται από την συγκεκριμένη περιοχή, κρατώντας όμως στην κυριότητα της, το τεμάχιο νότιο-δυτικά. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως λέει η εταιρεία, είναι αρκετά μεγάλη η δαπάνη να προχωρήσει στις τρισδιάστατες έρευνες, παράλληλα με τη δοκιμαστική γεώτρηση που θα κάνει στις πρώτους μήνες του 2027 στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο.
1: Αυτά έλεγε ο κύριος Αντώνης Κρητικός χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Τα μαζεύει η Exxon Mobil. Πριν από δύο μήνες, σας λέγα, θα έρθει χρήμα με ουρά. Το λέμε λίγο καθυπερβόλη. Αυτό όμως έλεγε το. Και τελικώς. Στο Sky επιμένουν να παίζουν το ξύλο στο Άκα. Φωνάξαν τώρα και την Κανδύλη. Και ξαναπαίζουν τον Φλωρίδη. Για βάλε.
3: Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
0: Πας φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
0: Ναι.
3: Αν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
0: Ναι, ναι. Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
4: Αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Πολύ σοβαρές ποινές.
4: Δεν είναι ένα επεισόδιο το οποίο έληξε και πάει.
1: Αυτοί
4: όχι,
1: τους έχουν χώσει φυλακή.
0: Δεν φυλάξει αν καταδικαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Και αποκλεισμός από το γήπεδο μπορεί και ισόβια. Ανάλογα τον χαρακτηρισμό που θα δώσει δικαιοσύνη, Άννα.
1: Ισόβια, δικαιοσύνη.
5: Κοιτάξτε, ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί.
1: Και την Καβίλη τώρα.
5: 2024 έχει αυστηροποιηθεί και είναι γεγονός και αυτό που το είπε και ο Υπουργός, δεν αναστέλλονται οι ποινές, δεν μετατρέπονται. Τώρα, η έρευνα έχει ξεκινήσει από το αθλητικής βίας, από το τμήμα αθλητικής βίας. Έχει ενημερωθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ο αθλητικός εισαγγελέας. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει ζητήσει να συγκεντρωθεί όλο το υλικό, δηλαδή τα βίντεο από το γήπεδο. Και βεβαίως και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι μέσα στο νόμο, στις αλλαγές που γίνανε, στην ενίσχυση μάλλον του νόμου του 24, όπου πια όλα τα γήπεδα έχουν κάμερες, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει κάτι κρυφό.
1: Τίποτα κρυφό δεν μένει. Τώρα εμείς, με την διαστραμμένη δημοσιογραφική σκέψη, ταξιδεύει ο νους μας. Άκου να δεις τώρα.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
16: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
16: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-9711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές.

0: ποιότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream.
1: Είπα να περάσει το 9 και 2, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερα. Καλημέρες, πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήλθατε στους 94 και 8 στο κανάλι Ελένα Καλαμάτα. Στην πρωινή καρφίτσα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Εδώ είναι και ο Άγγελος Μπουραντώνης που τον ακούσατε κιόλας. Σας είπε τις καλημέρες του.

control. Μαζί μας το πρώτο ημίωρο, φυσικά πάντα μας συνοδεύει, μας συντροφεύει. No dark sarcasm in the... Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α είναι στο κέντρο της πόλης, της Καλαμάτας, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στα social media και φυσικά να επισκεφθείτε ανεπιφύλακτα και να επωφεληθείτε από τις προσφορές στο e-shop vivopolis.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε στο 27210 92 500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών και φυσικά στα social media, κανάλι ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.

0: Μας και μιας που είμαστε στην εβδομάδα, διανύουμε την εβδομάδα πριν την 1η Ιουνίου, Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος, να πούμε πως η εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία με την έννοια
1: κρατική
0: την οποία, ναι, που σημαίνει ότι ήταν κλειστά τα καταστήματα λόγω του ότι δούλευαν και για να καλύψουν το ωράριο το οποίο λειτουργούσαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, δηλαδή του Πάσχα. Οπότε επειδή σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον θα μιλήσουμε για την Καλαμάτα, ήταν ανοιχτά όλες τις ημέρες, ήταν και Κυριακές και Σάββατα, του Αγίου Πνεύματος ή το κλειστά. Φέτος προαιρετικά θεωρείται πως θα γίνει και μόνο εφόσον το αποφασίζουν οι ίδιοι επαγγελματίες σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας. Επομένως είναι δική σας η επιλογή του αν θα λειτουργήσει το κατάστημά σας ή όχι.
1: Και πέθηκε Δευτέρα, είναι τριήμερο.
0: Ναι, είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Αθήνα λειτουργούσε έτσι κι αλλιώς, πάντοτε, κανονικά, χωρίς να είναι κάτι κλειστό. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό είναι προαιρετικό, το αν θα είστε κλειστοί ή όχι. Να πούμε μία είδηση η οποία δεν αφορά τον τόπο, αλλά έχουμε τον επαναδιορισμό του Γιάννη με δύο νη, του Γιάννη του Στουρνάρα, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Για τρίτη θητεία.
0: Έτσι, μπράβο.

0: την αντίθεσή του για τις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΙΑΚ εξέφρασε και ο κύριος Μανώλης Μάκαρης.
1: Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Τονίζοντας πως το νερό είναι βασικό κοινωνικό αγαθό, να ανακληθούν οι αυξήσεις τις οποίες
1: absolute rubbish, laddie. Get on with your work.
0: Ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΚ Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον επικεφαλή της παράταξης πρώτα η Πελοπόννησος. Hey.

0: Θες εσύ κάτι άλλο να μας πεις?
1: Ξεκινάμε τα έργα εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ο Δήμος.
0: Για πες.
1: Σε συνεργασία με την περιφέρεια.
0: Μάλιστα, πού?
1: Στην Εύα και στο Αριστοδήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει η ασφαλτόστρωση.
0: Στο δρόμο, ο οποίος
1: ναι.
0: είναι υποκατασκευή.
1: Mm-hmm. Και θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου από σήμερα 26 Μαΐου μέχρι τον επόμενο μήνα.
0: Δήμος Μεσίνης, λοιπόν.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα μπορούν να περνάνε τα οχήματα, μόνο τα λεωφορεία, τα αστικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και είναι στη υπευθύνη του αναδόχου, η ασφαλή
0: μετακίνηση των κατοίκων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια.

Και ενώ εκείνος ο δρόμος προχωράει, στην Αλαγωνία είναι όλα ακόμη σε εκκρεμότητα, χωρίς τεχνικογεωλογική έκθεση, χωρίς χρηματοδότηση. Και όλα αυτά φυσικά γιατί θα πρέπει να υπάρχει μελέτη για το λόγο τον οποίο συνέβησαν όσα συνέβησαν στον Ταΐγετο, για το ληστήσεις και τα λοιπά. Και φυσικά να ακολουθήσει η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών, η οποία καθόλου ευκαταφρόνητη δεν θα τη χαρακτήριζε κάποιος. Και σίγουρα δεν ισχύει μόνο για την περιοχή της Αλαγωνίας το συγκεκριμένο πρόβλημα, διότι ήταν πάρα πολλές οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν με τις τελευταίες κακοκαιρίες του χειμώνα.

0: Τώρα που ήμασταν στην Αλαγωνία, ήθελα να πούμε τι έγινε χθες στη Δημοτική Επιτροπή, όπου ασχολήθηκαν με το θέμα του διατηρηταίου κτηρίου Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος.
1: Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Που έχει δοθεί στο Δήμο Πειραιά ως...
1: κτίριο προς εκμετάλλευση.
0: Ακριβώς. Χθες άλλαξε το μίσθωμα, το ετήσιο μίσθωμα που πλήρωνε ο Δήμος Πειραιά από 10.000 ευρώ σε 24. Τώρα
1: υπάρχει αύξηση, λοιπόν.
0: Ναι. Και η μείζωνα μειοψηφία αντέδρασε και είπε ότι είναι λίγο το μίσθωμα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και δηλώσει.
1: Θα πρέπει να αυξηθεί και άλλο το ποσό.
0: Ναι. Και είχαμε και δηλώσεις του Προέδρου της Κοινότητας Αλαγωνίας, του κυρίου Καζάκου, που έλεγε ότι εμείς δεν ενημερωθήκαμε για τίποτα. Ούτε για την τιμή εκμίσθωσης, ούτε ότι τίθεται τώρα προς συζήτηση.
1: Ναι, ότι υπάρχουν οι αποφάσεις ερήμην της κοινότητας και των εμπλεκόμενων
0: του τοπικού αξιωματούχου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Να πούμε, ναι, κάτι το οποίο δεν είπαμε και χθες, λόγω φυσικά και τη συνέντευξη την οποία είχαμε και της πίεσης του χρόνου, να πούμε ότι την Κυριακή
2: I'm all right, Jack.
1: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χώρου. Παρουσία φυσικά του Δημόρχου αλλά και άλλων εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών φορέων και τοπικής κοινωνίας. Περιμένουμε εκ νέου ένα σχεδόν πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο τον Ιούλιο.

Ένα γεγονός το οποίο φυσικά ταξιδεύει την πόλη μας παντού και το οφείλουμε στην άψογη συνεργασία των φορέων και φυσικά στην καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ αυτή τη στιγμή, στην νέα Τζένι Αργυρίου, λοιπόν, η οποία και παρουσίασε το πρόγραμμα, να πούμε. Σημαντικοί οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν από όλο τον κόσμο και φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

0: Να περάσουμε σε μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της χώρας, που δεν είναι άλλη από την σημερινή ανακοίνωση
1: του κόμματος από τον Αλέξη
0: Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα αποκαλυπτήρια, αν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει έτσι. Ακόμη δεν έχει διαρρεύσει κάτι, έτσι δεν είναι, κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Έχει αφήσει βέβαια σε προηγούμενες δηλώσεις του να εννοηθούν πάρα πολλά. Αλλά τίποτα πιο συγκεκριμένο.

0: Σήμερα έχουμε και την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, φυσικά με υπό την
1: Προεδρία του Πρωθυπουργού.
0: Βέβαια. Λοιπόν, στο επίκεντρο, το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές μεταξύ γυναικών και ανδρών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και η νέα κοινοτική, αγροτική, πολιτική. Κρατήστε το τελευταίο, που είναι και το πιο σημαντικό, διότι θα υπάρξουν αλλαγές. Mm-hmm. Φυσικά θα συζητηθούν και άλλα θέματα με άλλους υπουργούς. Αλλά εγώ περιμένω τη νέα κοινοτική αγροτική πολιτική υπό την διαδικασία διεξαγωγής σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

μιλάμε για τη νέα κοινοτική αγροτική πολιτική, η οποία ξεκινά το 2028 και θα έχει διάρκεια έως το 2034. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και η πορεία και φυσικά το αν και κατά πόσο θα υπάρξουν εισρωές χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπό ποια μορφή και σε ποιους τομείς. Στήριξη της οικονομίας μας.

0: Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό το οποίο συνέβη τη νύχτα στο Χολαργό, γιατί έχουμε άλλη μία περίπτωση όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο γέννηματάς, αλλά...
1: Repeat after me. Anika is the area.
0: Δεν συνέβη το ίδιο και με το δράστη, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Hey. Αμέσως μετά την πράξη του.

0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι και να ασχοληθούμε μετά με την εμφάνιση του Κώστα Καραμανλή που περιμένουμε σήμερα και με το ότι εν τέλει αποδεικνύεται και διαφαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς οδεύει προς ολοταχώς στη δημιουργία δικό του κόμματος. Πάμε σε ένα τραγούδι και να ασχοληθούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Πάμε.
0: Για να το επιλέξεις και εσύ ως θέμα για να έχουμε μία κουβέντα. Τι λες? Πάμε.

0: Δεν θα περάσω σε διαφημίσεις, και αυτό διότι μόλις δημοσιοποιήθηκε η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό, φυσικά, του πολίτικου. Πάμε.
1: Interview.
0: Δημοσκόπηση Interview. Πάμε να δούμε λίγο τα ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 26,1. Επικρατεί αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στην πρώτη
1: θέση
0: ποσοστιαία, αλλά όχι υψηλή.
1: Ναι, δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία.
0: Δεν εξασφαλίζει. Το 26,1% δεν εξασφαλίζει. Δεύτερο, έρχεται πριν καν δημοσιοποιηθεί το όνομά του, το κόμμα Τσίπρα, με 12,8. Τρίτο, έρχεται το Πασόκ, πέφτοντας σε ποσοστό 12,3%. Πολύ μικρή διαφορά, κοντράρονται το νέο κόμμα Τσίπρα με το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μικρό το ποσοστό. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Μαρία Καριστιανού, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: 7,5%.
1: 7,5.
0: Τέταρτη.
1: Σεβαστό ποσοστό.
0: Ναι, μέσα σε λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος, 5η θέση, 5,8. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, 5%. Η κυρία Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής, 3,9%. Πτώση για την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αρκετά αισθητή, στο 3,2%.
1: Όριο δηλαδή εισόδου στη Βουλή.
0: Ακριβώς. Μέρα 25, 2,8, Γιάννης με ένα νι. Δημοκράτες, που είναι ο Στέφανος, 2,5. Νίκη 0,6. Το συγκλονιστικό εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5. Νέα Αριστερά, να το ακούσει ο κύριος αυτό, ελπίζω να το δει ο κύριος Σακελαρίδης, ήταν ο οποίος είπε σε όποιον δεν αρέσει να αποχωρήσει τώρα. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κύριε Σακελαρίδη, 0,5% έχετε. Άλλο κόμμα, και εδώ υπάρχει μείωση ποσοστού, είναι στο 3,8, κάποια στιγμή ήταν υψηλότερο. Και έχουμε και πτώση των αναποφάσιστων από 19 κάτι στο 12,7. Αλλάζει άρδιν, όπως έχω ξαναπεί, το πολιτικό σκηνικό της χώρας για τις επερχόμενες και πολύ κοντινές εκλογές, τις βουλευτικές. Και κάποια στιγμή έχει ενδιαφέρον να σκεφτείτε ότι έχουμε νέο κόμμα Τσίπρα, έχουμε νέο κόμμα Μαρία Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα Αντώνη Σαμαρά και έχουμε και συγκεκριμένες έδρες στη Μεσσηνία με συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ θα γίνει μάχη. Εδώ θα γίνει χαμός, νομίζω. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
15: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
16: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
17: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
17: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
16: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
17: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
16: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
17: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
15: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
18: Η ώρα είναι 9:30.
19: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
20: Έχουμε Αλφα, παντού.
19: Δηλαδή?
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
19: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Χορηγός εκπομπής.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Τη βγάζω γρήγορα στον αέρα γιατί γκρινιάζει. Ορίστε, σε έχω στον αέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις?
21: Τι
0: κάνεις? Γκρινιάζεις. Άντε και άντε. Στου Κώστα, συνοικία Μπουρνιά. Είσαι γκρινιάρα, το λέω.
21: Είμαι, καμιά φορά ναι, συμβαίνει.
0: Ναι, συμβαίνει.
21: Τώρα θα σε τακτοποιήσω, θα σου δώσω συνταγάρα τώρα να
0: λοιπόν,
21: φτιάξω το μεσημέρι.
0: Πενταμνόστιμους Γεωργία Κουτσούκου στον αέρα, γιατί εχθές δεν τα καταφέραμε.
21: Είχα... Δεν είχε σήμα.
0: Όχι, ήταν ανάδρομος ο Ερμής. Ήταν ανάδρομος ο Ερμής και δεν μας πήγαινε καλά, αλλά σήμερα όμως που ορθοδρόμησε.
21: Έτσι.
0: Είπαμε να βγούμε στον αέρα. Γεωργία μου, τι κάνεις? Όλα καλά? Για πάμε. Να σου πω κάτι.
21: Ναι.
0: Πάμε να πούμε συνταγή.
21: Αυτό λέμε, ετοιμάζω τη συνταγή.
0: Πάμε, φύγαμε.
21: Την έχω ψωνίσει ήδη.
0: Για πες.
21: Μιας και ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα πάμε σε κάτι έτσι θαλασσινό, αρκετά καλοκαιρινό, που γίνεται μέσα σε 15 λεπτά.
0: Okay.
21: Έχουμε το εξής, έχουμε σπαγκέτι με φρέσκο καλαμάρι, σκόρδο και ζωμό ντομάτας.
0: Ωραίο.
21: Θέλουμε 500 γραμμάρια σπαγκέτι. Δύο μεγάλα φρέσκα καλαμάρια, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες και τα πλοκάμια. Δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες. 400 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση. Μισό φλιτζάνι, εξαιρετικό παρθένο ελαιό. Κρασί, δεν πάει άλλο κρασί με ρωτήσετε, μόνο λευκό ξηρό ή ροζέ ξηρό, κόκκινο δεν. Μισό ματσάκι φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
0: Μάλιστα.
21: Φράζουμε τα σπαγκέτι σε μπολ καλατισμένο νερό, 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο συσκευασίας, γιατί θα τα τελειώσουμε μέσα στη σάλτσα. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το καλαμάρι, σοτάρουμε για 2 λεπτά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε για μισό λεπτό να μυρίσει χωρίς να πάρει χρώμα το σκόρδο. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε ένα λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, αλάτι.
0: Κάτσε βρε Τζόρτζια μου, για περίμενε. Τζόρτζια! Μ' ακούς? Ωραία. Για επανέλαβε τι μετά το ρίχνουμε τα μακαρόνια, σε παρακαλώ. Γεωργία.
21: Μετά το ρίχνουμε τα μακαρόνια.
0: Εκεί που έχουμε ετοιμάσει το σπαγκέτι κάποια λεπτά, γιατί σε έχασα. Νωρίτερα, πώς είπες, θα βγάζουμε νωρίτερα, δεν τα βράζουμε.
21: Δηλαδή από την αρχή με έχεις χάσει.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, δεν σε έχασα εδώ στο τελευταίο διάστημα, τελευταία πρόταση.
21: Από την αρχή είναι αυτό που μου λες.
0: Α, εντάξει.
21: Λέω ότι βράζουμε σε μπολ κολατισμένο νερό 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο
0: αυτό.
21: Της συσκευασίας.
0: Ναι, και μετά.
21: Θα τελειώσουμε στη σάλτσα.
0: Οκ. Okay.
21: Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι, ζεσταίνουμε.
0: Με το που ξεκινάς αυτό, κάτι παθαίνει, μιλάμε ο ήχος, ε. Κάτι μου κάνει. Έλα μου, για πες.
21: Τώρα από πού να συνεχίσω?
0: Από εκεί που είσαι, παιδί μου, συνέχισε. Αλλά αστειεύομαι. Λέγε.
21: Okay. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το καλαμάρι και ζεσταίνουμε για μόλις 2 λεπτά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1/2 λεπτό μέχρι να πάρει άρωμα, χωρίς όμως να πάρει χρώμα το σκόρδο. Δεν το θέλουμε αυτό. Mm-hmm. Σβήνουμε με το λευκό κρασί, το αφήνουμε 1 λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Mm-hmm. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνουμε ελαφρώς τη φωτιά και αφήνουμε να μαγειρευτούν για 3-4 λεπτά μέχρι να μελώσουν, να αρχίσουν να βγάζουν τους χυμούς τους δηλαδή. Mm. Ρίχνουμε απευθείας το σπαγκέτι στην κατσαρόλα. Που έχουμε βράσει. Ανακατεύουμε για λίγα λεπτά σε δυνατή φωτιά μέχρι η μακαρονάδα να χυλώσει και να, για να μπορεί να κρατήσει τη σάλτσα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με το φρέσκο μαϊντανό, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για να γυαλίσει το μακαρόνι και η σάλτσα και όλα αυτά και σερβίρουμε αμέσως. Και είμαστε έτοιμοι, ετοιμότατοι.
0: Και τι ωραία θα φάμε.
21: Όχι μόνο.
0: Πεντανόστιμος.
21: Πεντανόστιμος, ναι. Θα το φτιάξεις, Ιωάννα.
0: Δεν έχω το καλαμάρι, αλήθεια είναι.
21: Γιατί δεν πας στην αγορά να πάρεις?
0: Η αλήθεια είναι ότι νομίζω πως δεν θα... Ναι, καλή σκέψη. Νομίζω πως προλαβαίνω. Βέβαια τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη. Να το κάνω αύριο που είναι Τετάρτη και λειτουργεί και η κεντρική αγορά και θα είναι όλη η παραγωγή, σε πειράζει?
21: Θέλεις, θέλεις να πας στη Λαϊκή?
0: Αύριο, ναι, οπότε να το συνδυάσω, να το φτιάξω αύριο.
21: Εντάξει, άντε.
0: Εντάξει, επειδή είμαι παιδί του ζυμαρικού και επειδή είμαι και του μαλάκιου, θα το φτιάξω.
21: Είπαμε, μόνο λεμόνι δεν τρως, το είπαμε.
0: Όχι, μόνο λεμόνι, αλλά μπορώ όμως ξύσμα, αν μου επιτρέπεις, μπορώ. Το χυμό δεν μπορώ. Το άρωμα μ' αρέσει. Έχω μια άρνηση στην ξυνήλα. Του λεμονιού, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνταγάρα άλλη μια φορά.
21: Τώρα στο κανάλι Soul Chef.
0: Έτσι, θα τη βάλεις και στο Soul Chef να την έχουμε, γιατί εντάξει. Εγώ τώρα με τόσα καλώδια και τόσα κουμπιά στα χέρια, δεν θα σου πω ψέματα, δεν προλαβαίνω να σημειώσω τα υλικά. Οπότε θα ήθελα να τη δω και διαβασμένη, να τη διαβάσω. Οπότε θα το ανεβάσεις... Okay, οπότε θα το ανεβάσεις τώρα και θα τη βρούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζόρτζια. Καλημέρα σου εύχομαι.
21: Λάκια πολλά, καλημέρα. Αύριο έχεις εκπομπή.
0: Γιατί, τι είναι αύριο?
21: Αύριο είναι Τετάρτη.
0: Και γιατί να μην έχω?
21: Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί
0: φυσικά.
21: Να έχεις κάποιο άλλο πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
0: Πάντα έχω εσένα στο πρόγραμμά μου όταν θέλεις. Είμαι πάντα ελεύθερη για σένα.
21: Έχεις εμένα στο πρόγραμμά σου?
0: Άμα θέλεις, πολύ ευχαρίστως. Είπα, ό,τι πρόγραμμα και να έχω, για σένα είμαι πάντα στη διάθεσή σου.
21: Τα λες, αυτά λες και με διαλύεις.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, χρόνια τώρα. Κρατάει χρόνια η κολόνια. Είναι σαν την Τόσκα, τη θυμάσαι? Την Τόσκα, την κολόνια που είχαμε κάποτε. Όχι. Τη Μυρτό. Τη Μυρτό όμως αποκλείεται να μην τη θυμάσαι.
21: Δεν τη θυμάμαι τη Μυρτό.
0: Τη Μυρτό, την κολόνια που ήταν λεμονάκι. Εμένα ήταν από τις αγαπημένες μου που μείνει σε λεμόνι. Εντάξει, δεν πειράζει, Τζόρτζια. Ήσουν αγέννητη.
21: Αγέννητη.
0: Όταν εγώ τη έβαζα.
21: Πάντων, εντάξει. Οπότε τι ώρα ξεκινάμε αύριο την εκπομπή?
0: Στις 9.
21: Στις 9. Έγινε. Θα είμαι στο στούντιο, γι' αυτό το λέω.
0: Το κατάλαβα και εγώ σε περίμενα. Ο Άγγελος έχει σηκώσει τα χέρια, έχει σηκωθεί και από την καρέκλα και χορεύει. Δεν ξέρω γιατί του βγάλες αυτό το συνέστημα του χορού.
21: Ωραία. Να μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι?
0: Για πες να το βρω όμως. Θα μου αφήσεις το χρόνο να το βρω, έτσι? Περίμενε. Ποιο?
21: Το Καρποστάλ.
0: Καρποστάλ, ναι, μισό λεπτό.
21: Μπαμπιστόκας.
0: Πάλι Μπαμπιστόκας, σου έβαλα την προηγούμενη φορά.
21: Βάλει την προηγούμενη φορά, έκαλα, ξαναβάλτε μία.
0: Ρε φίλε Ελλάδα, δεν γίνεται δηλαδή, θα πρέπει να ζητήσω δικαιώματα. Δηλαδή Μπαμπιστόκα, θα ζητήσω δικαιώματα στο τέλος. Λοιπόν, κοίτα, θα σου πω τι έχω ήδη στο πρόγραμμα. Έχω Δημήτρη Μπάση.
21: Ωραίος ο Δημήτρης, βάλε Δημήτρη Μπάση.
0: Εντάξει, σε καλύπτω.
21: Ναι, κανονικότατα.
0: Σ' αγαπάω πολύ, ραντεβού αύριο το πρωί. Το κρατάμε.
21: Και το πρώτο τυπώσα τη συνταγή, εγώ την έβαλα στο κανάλι μου στο σόλου.
0: Έγινε, έγινε Τζόρτζια μου. Να σου πω, σε περιμένουμε αύριο το πρωί, μην το ξεχνάς. Εντάξει, έγινε. Φιλάκια πολλά. Φιλιά.

0: λοιπόν, είχαμε αφήσει, Άγγελε, σε εκκρεμότητα κάτι,
1: Τον κύριο Καραμαλή.
0: Είχαμε αφήσει λοιπόν τον κύριο Καραμαλή σε εκκρεμότητα, ο οποίος κύριος Καραμαλής θα είναι σήμερα παρόν και θα
1: μιλήσει στην παρουσίαση.
0: Θα μιλήσει, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό να κλείσω τα κινητά. Θα μιλήσει λοιπόν, θα τοποθετηθεί δημοσίως, εγώ θα το έφερα καλύτερα, στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Ο κύριος Καραμαλής είναι κεντρικός ομιλητής.
1: Ναι.
0: Παρόν θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρουμε βέβαια εάν θα τοποθετηθεί και ο κύριος Σαμαράς, αλλά σίγουρα ο κύριος Καραμαλής θα είναι αρκετά καυστικός, επικριτικός, σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με την εξωτερική πολιτική την οποία ακολουθεί
1: η κυβέρνηση.
0: Οι πληροφορίες λένε πως ο κύριος Καραμαλής θα κάνει αναφορές στα ελληνοτουρκικά, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη στη χώρα, αλλά και γενικά με τους θεσμούς. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποιοι άλλοι θα παραστούν
1: στην εκδήλωση,
0: στη συγκεκριμένη εκδήλωση, και επίσης ενδιαφέρον θα έχει η πιθανή τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ήδη βέβαια ασκήσει αυστηρή κριτική για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης
1: από το βήμα της Βουλής.
0: Ναι. Όλα αυτά τη στιγμή που η Τουρκία επαναφέρει προς νομοθέτημα τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ο ανθεληνισμός σε όλο του το μεγαλείο.
1: Ναι. Προσπαθεί να αλλάξει αφήγημα.
0: Δεν αλλάζει αφήγημα. Διεκδικεί με άλλους τρόπους.
1: Δεν έχουμε ήρεμα νερά πια.
0: Όχι. Όσο και να θέλουν να προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πείσει ή και ο πρωθυπουργός ότι είναι φίλοι με τον Ερντογάν, αυτό από την πλευρά του Ερντογάν δεν φαίνεται.
1: Νομίζω και από αυτά που έγιναν προχθές με την εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Με τα δύο τουρκικά αεροσκάφη.
0: Καλά, την καθημερινή πρόκληση των Τούρκων, του τουρκικού λιμενικού απέναντι στους ψαράδες, ο οποίο, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι χθεσινό. Για όσους δηλαδή τώρα προσπαθούν να μας πούν ότι τώρα γίνεται, δεν γίνεται τώρα. Και δεν γίνεται τώρα γιατί πολύ απλά site ή και μέσα τοπικά αυτών των νησιών έχουν πάρα πολλές φορές φιλοξενήσει τέτοιες προκλητικές εμφανίσεις τουρκικών, αλλιευτικών, τουρκικών, λιμενικών σκαφών απέναντι σε Έλληνες.
1: Και ελληνικά πλοία να δέχονται πειρά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι το οποίο διάβασα πριν από λίγο και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, θα πω, είναι μία κίνηση η οποία έρχεται από την Κίνα και είναι επιστημονικού χαρακτήρα. Η Κίνα λοιπόν είναι η πρώτη χώρα που στέλνει για έρευνες στο διάστημα τεχνητά ανθρώπινα έμβρια.
1: τεχνητά ανθρώπινα έμβρια.
0: Μάλιστα.
1: Στο διάστημα.
0: Ναι. Προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα πώς η μικροβαρύτητα και η κοσμική ακτινοβολία μπορεί να επηρεάζουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τη δημιουργία αποικιών που έχουν πληθυσμιακή αυτάρκεια στη Σελήνη και τον Άρη.
1: Έξυπνο. Mm-hmm. Νομίζω είναι πολύ μπροστά η Κίνα.
0: Εκεί ήθελα και εγώ να καταλήξω. Μιλάμε για ένα πείραμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν δύο τύποι τεχνητών εμβρίων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μεταξύ 14 και 21 ημερών μετά τη γονιμοποίηση. Ο πρώτος τύπος προσομοιώνει το στάδιο εμφύτευσης όταν το έμβριο προσκολάται στο τείχωμα της μήτρας. Ο δεύτερος αναπαραστά το στάδιο της γαστριδίωσης όταν ένα ενιαίο στρώμα κυττάρων αναδιοργανώνεται σε διαφορετικά στρώματα που αργότερα σχηματίζουν ιστούς και όργανα. Τα έμβρια θα αναπτυχθούν για 5 μέρες πριν καταψυχθούν και επιστρέψουν στη γη για ανάλυση.
1: Σκεφτείτε πόσο έχουν
0: προχωρήσει. Το πείραμα εξελίσσεται πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μερικές φορές εμένα μου δημιουργείται η εντύπωση με όλα αυτά που διαβάζουν να συμβαίνουν στον πλανήτη ότι είμαι κι εγώ ένα πείραμα. Απλά δεν μπορώ να προσδιορίσω ποιος πειραματίζεται απέναντί μου. Αυτό θα πω και τίποτε άλλο. Διαφημίσεις δεύτερου ημιώρου, διότι πρέπει να κλείσουμε και το τραπέζι μας εκεί στου Κώστα στην οικία Μπορνιά. Γιατί τι μέρα είναι σήμερα, Άγγελε? Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι ανοιχτά. Και μας περιμένει εξαιρετικό μενού εκεί στου Κώστα μαζί με τον εξαιρετικό μας καιρό.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βίπε Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση

0: 21-136.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσσήνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Σιγά σιγά αρχίζουμε και χαλαρώνουμε. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ λοιπόν είναι το ημίωρο το οποίο θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας. Θα πάμε Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Έχουμε ήδη προγραμματίσει το σέρβις του αυτοκίνητου μας, φυσικά.
1: A secret code? No.
0: Στο Σοκράτη Σάμιο.
1: Everybody.
0: Και στους τεχνικούς μηχανικούς.
1: Money gets back.
0: Άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους που διαθέτει το συγκεκριμένο σέρβις.
1: New car, caviar, four star day dream.
0: Και εμπιστευόμαστε όλοι εμείς. Σοκράτης Άμιος, ένα όνομα, μία εγγύηση.
1: Repeat after me.
0: Η πολύχρονη πείρα και εμπειρία. Υπογράφουμε τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Είπαμε ότι θα συζητηθεί λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο και η νέα ΚΑΔ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, ενώ θα συζητάμε για την ΚΑΔ, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχουμε τον αντιδήμαρχο, τους λογιστές, τους υποεύθυνους ΚΙΔ. Τι είναι, παιδί μου?
2: Τους υπεύθυνους ΚΙΔ.
0: Ναι, υπεύθυνοι. Ξέρεις τι είναι?
2: Τι?
0: Είναι λοιπόν οι νέοι εμπλεκόμενοι φυσικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ε, όχι.
0: Ε, ναι.
2: Μπράβο.
0: 3 εκατομμύρια. Πώς το βλέπεις?
2: 3 εκατομμύρια, άμα βάλουμε και τα υπόλοιπα 4 των προηγούμενων.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Έχουμε ένας αντιδήμαρχος που διατηρεί ΚΙΔ. Τι είναι αυτό? Κέντρο υποδοχής δηλώσεων
2: ιδιωτικού χαρακτήρα που συνεργάζεται με το δημόσιο.
0: 2 λογιστές. Mm-hmm. Και 2 υπεύθυνοι του κέντρου υποδοχής δηλώσεων εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις, υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για ενισχύσεις και προκάλεσαν ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ο αντιδήμαρχος.
0: Αυτά στην Κρήτη.
2: Το πολύπαθο αυτό νησί.
0: Ακριβώς. Οπότε, εντάξει.
2: Και έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα για ΚΙΔ στην Κρήτη και στη Μακεδονία.
0: Mm-hmm.
2: Που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, Υπουργικό Συμβούλιο, κράτα το, ένα.
2: Γιάννης Μεδίωνη.
0: Άκου, Υπουργικό Συμβούλιο, ένα, κράτα το, με σοβαρά θέματα.
2: Τσεκ.
0: Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει στην κυβέρνηση και γενικώς. Έχει το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθεί σε πολύ σημαντικούς και οι υπουργοί σημαντικών χαρτοφυλακίων σε σημαντικά θέματα που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη.
2: Mm-hmm.
0: Την ημέρα την ίδια, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Και δεν τον έφτανε ο Τσίπρας, έρχεται και η παρουσίαση του βιβλίου με κεντρικό μιλητή τον Καραμανλή και την εμφάνιση
2: Σαμαρά.
0: Του Σαμαρά, ο οποίος ήδη έχει ανοίξει και έχει δώσει πηγές το ανοιχτό πλέον ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος. Δηλαδή, είναι να τον λυπάσει λιγάκι. Ε,
2: ναι.
0: Ήρθε και η δημοσκόπηση που μείωσε από το 29 στα 26 και τον εβλέπω να μετράει τα κύματα. Τα τσουνάμια που λένε και οι γραμματιζούμενοι.

0: Και διαβάζω τώρα μόλις την ανάρτηση του κλέαρχου Μαρουσάκη σχετικά με τον καιρό και τι θα περιμένουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάντως εμείς αύριο εδώ στην Πελοπόννησο έχουμε αστάθεια.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Για πόσο καιρό θα μείνει αυτή η αστάθεια?
0: Θα έχουμε σχετικά καλές θερμοκρασίες, όχι όμως τον καύσωνα που έχουμε στη Γαλλία που σήμερα αγγίζει τους 36-37 βαθμούς
1: και
0: δεν πρόκειται να μας επηρεάσει τόσο πολύ. Το top που θα έχουμε σε κάποιες περιοχές, φαντάζομαι στην Κρήτη θα είναι αυτές, είναι έως 33 βαθμούς, σύμφωνα πάντα με τον κύριο κλέαρχο
1: Μαρουσάκη.
0: Εντάξει.
1: Εμείς θα έχουμε έως 29 εκεί.
0: Ναι. Εμείς όμως την Πέμπτη έχουμε αστάθεια. Την Παρασκευή έχουμε επίσης αστάθεια με βροχές και καταιγίδες.
1: Πρέπει να ξαναβγάλω την ομπρέλα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Αν την έχουμε.
0: Αυτή η βροχή δεν είναι και τόσο. Δεν είναι μεγάλης διάρκειας. Έτσι.
1: Ναι, ψυχάλες είναι τις περισσότερες φορές.
0: Ωραία, γενικό κρατικό νίκαιας. Άγνωστοι έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ. Τι ήτανε ρε παιδιά το μηχάνημα που το έκλεψαν κάποιοι χωρίς να τους δει κανείς από το γενικό κρατικό νίκαιας? Τι ήτανε, κεφτές ήτανε το μηχάνημα?
1: Πώς γίνεται να το χάσεις αυτό το μηχάνημα? Πώς γίνεται?
0: Δεν ξέρω.
1: Ωχ, Παναγία μου. Πώς δεν κλέψαν και κανέναν άνθρωπο από εκεί μέσα? Και να λένε μετά, α, δεν ξέρουμε, δεν είδαμε κάτι.
0: Αυτά είναι αυτά που ήθελες? Δηλαδή που δεν σου προκύψανε στη χθεσινή εκπομπή αυτά τώρα που μου λες?
1: Όχι, έχουμε,
0: πάμε,
1: έχουμε θέματα στην Τουρκία.
0: Για πες.
1: Εδώ και 3 μέρες υπάρχει πολιτική αστάθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Στην Τουρκία, ενώ πρόκειται να μας μιλήσει ο κύριος, Παναγία μου, με καλούν, ο κύριος Ερντογάν για το γαλάζια πατρίδια, για πες.
1: Μα ακριβώς αυτό βρίσκει ο κύριος Ερντογάν, για να διαφύγει την εσωτερική αστάθεια που έχει η Τουρκία. Γιατί πριν 3 μέρες το Γενικό Δικαστήριο της Τουρκίας,
0: μάλιστα,
1: έβγαλε απόφαση ότι δεν μπορεί να είναι αρχηγός ο κύριος Οζέλ του Κεμαλικού Κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ποιος πρέπει να είναι?
1: Πρέπει να είναι ο κύριος Κιλιτσντάρογλου. Που...
0: ποιος το λέει αυτό?
1: Το δικαστήριο της Τουρκίας.
0: Και συμφωνεί ο Ταγίπ.
1: Ο Ταγίπ βεβαίως και συμφωνεί, γιατί ο κύριος Κιλιτσντάρογλου... ναι, ο κύριος Κιλιτσντάρογλου ήταν παλιός συνεργάτης του κυρίου Ερντογάν, όταν είχε γίνει διακομματική επιτροπή στο κοινοβούλιο. Και έχουμε μεγάλες συγκρούσεις με ΜΑΤ και υποστηρικτές του Κεμαλικού Κόμματος στην Τουρκία. Είχαμε εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο Μέγαρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ο κύριος Οζέλ έχει κάνει κατασκήνωση έξω από το τουρκικό κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ό,τι σκηνικό βλέπουμε σε
0: κάποιος
1: πολιτική...
0: Κάποιος βγαίνει αέρα, παιδιά, μη φωνάζετε εσείς εκεί έξω. Ναι, για συνέχισε.
1: Ό,τι βλέπουμε σε περιόδους πολιτικής αστάθειας. Μολότοφ, καπνογόνα, ΜΑΤ να συγκρούονται με διαδηλωτές.
0: Κάνουμε όλοι μαζί εκπομπή. Συμφωνώ μαζί τους. Ό,τι και να είπες, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Μαζί μου?
0: Μαζί σου. Δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Εμένα με ενδιαφέρει τι μπορεί να γίνει με την Ελλάδα και την Τουρκία. Γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει πώς λειτουργεί η Τουρκία. Την είδαμε στα Ίμια, την είδαμε στην Κύπρο, την έχουμε δει γενικώς στις προκλήσεις. Αυτό που θέλω να δω είναι μια εξωτερική πολιτική και μια σοβαρή δήλωση από την κυβέρνηση σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Εντάξει.
1: Μαζί σας.
0: Για να βγει μια άκρη.
1: Όμως, τι κοινό είχαν και τα 3 που προείπατε, Ήμια και Κύπρος? Υπήρχε πολιτική αστάθεια στην Τουρκία.
0: Άμα αυτό σε θέλω, μάγκα μου, γι' αυτό μας φοβίζει. Καλά, κοίταξε να δεις. Η πολιτική αστάθεια στην Τουρκία είναι κάτι που μερικές φορές Θεωρώ πως δημιουργείται από τους εσωτερικούς κύκλους για να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις και να τους φέρουν πρωτετελεσμένους. Εντάξει, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το καθεστώς, το πολιτικό το οποίο επικρατεί στα βάθη της Τουρκίας, η φτώχεια και ό,τι συνεπάγεται αυτό και πώς χειραγωγούνται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά πρέπει να τα κοιτάμε εμείς όμως, οι ευρωπαϊκοί λαοί, και να μην πέφτουμε σε αυτές τις λούμπες της χειραγώγησης και της έλλειψης πνευματικού μορφωτικού επίπεδου, γιατί μόνο έτσι χειραγωγείσαι. Συμφωνείς, αγόρι μου?
1: Συμφωνώ και προσυπογράφω.
0: Κι εγώ και στην Άννα. Ανούλα θεά.
1: Αξία.

0: Ωραία, Γιαννούλα. Και έχουμε νέο διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την πλήρη απόσβεση της προχρηματοδότησης, την οποία υπέβαλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το 7ο αίτημα στο σκέλος των δανείων του Ταμείου, το οποίο αφορά συνολικά σε 34 ορόσημα και στόχους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα 32 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για τις επιχορηγήσεις αφορούν στην υλοποίηση σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων στους τομείς αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενίσχυση απασχόλησης δεξιοτήτων και κοινωνικής συνοχής, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κράτος και οικονομία, ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και συμπέρασμα. Η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει 112 από τα συνολικά 130 μεταρρυθμιστικά ορόσημα.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει, σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Σκέρτσο, ότι με την υποβολή αυτού του 8ου αιτήματος για την εκταμίευση των πόρων, η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει 112 από τα συνολικά 130 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή το 86,15%. Okay.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Είμαστε. Σύμφωνα πάντα
1: με τα στοιχεία.
0: Ο κύριος Σκέρτσος τα είπε αυτά.
1: Α, ο κύριος Σκέρτσος, ναι, τα είπε αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας, εργαζόμαστε για να εκπληρώσουμε και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις του ένατου και τελευταίου αιτήματος με στόχο μια καλύτερη ζωή για όλους και με όλους, χωρίς αποκλεισμούς και λιγότερες ανισότητες. Εννοεί τώρα αυτό για αυτό που θα ζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που έχει να κάνει με το κοινό, κοινή...
1: Αγροτική πολιτική.
0: Όχι, αγάπη μου, για τους μισθούς γυναικών ανδρών.
1: Α, που ναι, ναι, ναι.
0: Ήδη, δηλαδή ότι θα έχουμε... Πλέον θα γίνουμε έτσι πιο δίκαιοι στις μέχρι σήμερα. Προφανώς παραδεχόμαστε ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν διακρίσεις, διαφημίσεις, για να μην συγχυστώ, ανάμεσα στην μισθολογική κατάταξη ανδρικού και θηλυκού
1: εργατικού
0: δυναμικού.
2: Ξημέρωμα.
0: Ας τραγουδήσω για να μην πάθω κάτι άλλο. Ε, τι λες κι εσύ? Να κρατήσω λίγο την ψυχραιμία μου.
1: Έχουμε ακόμα να δούμε.
2: Εσύ δειλά κοιτάζεις.
0: Εν τω μεταξύ, το αυτό για μια καλύτερη ζωή, να μας το πει όταν θα μας δώσει και τα... Τώρα το για αυτό το μήνα. Το... Το που έχει φτάσει η ακρίβεια, που βρισκόμαστε.
1: Α, ναι,
0: σε πληθωρισμό.
1: Τα στοιχεία, ναι.
0: Να μας δώσει τον πληθωρισμό. Ε, τι λες κι εσύ? Ιούνιος, έρθει να μας δώσει του Μαΐου, ε. Για να έχουμε μια ζωή όλη καλύτερη, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Ξέρεις κάτι?
0: Ξέρεις κάτι?
2: Σ' αγαπάω
0: όπως είσαι.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
10: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
10: γάτες,
9: τροκτικά,
10: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
10: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
10: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
10: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
10: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925, και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
18: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
17: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
18: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Είναι το ημίωρο που το Volcanoes Farm Φαρών 150 μας προσφέρει ό,τι καλύτερο στο χώρο του κρέατος και των κρέατοπαρασκευασμάτων του. Διότι έχει φάρμα, διαθέτει φάρμα, είναι όλα δικά του. Η φάρμα βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Volcanoes και εμείς απολαμβάνουμε εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά, κρέατα και ό,τι καλό μας δίνει ο Ανδρέας και ο Αλέξης Φαρών 150. Πάμε δυνατά να μιλήσουμε με Πάνο Πουρναρά.

0: Λοιπόν, είναι ο Πάνος Πουρναράς ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον βγάζω αέρα. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
0: Καλημέρα και στον Ελλάδα 943, ναι. Εκεί στην πρωτεύουσα. Τι κάνετε, είστε, αγωνιάτε και εσείς σαν και εμάς.
1: Γιατί αγωνιάτε για το κόμμα Τσίπρα?
0: Βέβαια, αγωνιάμαι πρώτα απ' όλα να δούμε, ρε παιδί μου, επιτέλους να ακούσουμε αυτό το όνομα. Ποιο θα είναι, δηλαδή υπάρχει μεγάλη αγωνία.
1: Ο Κώστας στο θυσίο.
0: Ναι.
1: Τα χρώματα είναι Blaugrana Barcelona. Όπως τα έχει, ανακοινώσει, με μπλούζες και με μπάλες Μπαρτσελόνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, μένει το όνομα. Θα υπάρχει τραγούδι από τον
0: Κραουνάκι. Ναι, αυτό Κραουνάκι, το έχουμε, ναι, διαβάσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι το όνομα και να δούμε και ποιοι θα δώσουν το παρόν από πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές εν ενεργεία κλπ. Το όνομα, αυτά που έχουν ακουστεί τώρα, εντάξει, είναι χιλιοεπομένα, τα πηξίδα και...
0: Okay.
1: Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει κάπως αυτό.
0: Μουσική πηξίδα να μην είναι, γιατί εμείς την έχουμε την εκπομπή Μουσική πηξίδα στο κανάλι 1. Οπότε δεν θέλουμε.
1: Ένα προσωπικό μόνο σχόλιο να κάνω. Μου φαίνεται πολύ παράξενο να έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας κάτι, ένα όνομα που να μην περιέχει μέσα σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. Δηλαδή μια λέξη που να μην λέει τίποτα. Να μην περιέχει κάτι με προοδευτική, με αριστερά, με...
0: Για να δούμε, θα σε διαψεύσει ή όχι.
1: Αυτό θα μου φανεί πολύ παράξενο, να μην περιέχει κάτι πολιτικό προσδιορισμό μέσα. Αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε και την τοποθέτηση Καραμανλή, παρουσία και Αντώνη Σαμαρά.
1: Σωστό. Λίγο πριν στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος... στην παρουσίαση ενός βιβλίου του κ. Ραφαντόπουλου και του κ. Φίλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θα δώσω και το παρόν και ο κ. Σαμαράς, ο Μεσσίνιος.
0: Ναι.
1: Ο κ. Σαμαράς δεν θα μιλήσει, θα παραστεί.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Πάντως
0: σίγουρα
1: που,
0: ο κύριος Καραμανλής...
1: Που ενώνει η Καραμαλή και ο Καραμαλής και ο Σαμαρά, και ο Σαμαράς, ο Καραμαλής και ο Τσίπρας, βέβαια τα είχαν καλά από πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Και τους ενώνει και το αντιμητσοτακικό πλέον, έτσι.
0: Εγώ θέλω να δω ποιοι άλλοι θα παραστούν σε αυτή την παρουσίαση εκτός Σαμαρά και Καραμαλή. Αν θα υπάρξουν και άλλα πρόσωπα πολιτικά, είτε βουλευτές είτε του κυβερνώντος κόμματος. Ναι. Θα το δούμε.
1: Ναι. Να πω ότι σήμερα στην εκπομπή νωρίτερα το πρωί είχαμε και την κυρία Γεωργάκη. Η κυρία Γεωργάκη είναι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Μας είπε αρχικά για την απόφαση του κυρίου του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα να ψηφίσει παρόν για την επανεκλογή του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας. Να πω για τον κόσμο ότι χθες μόνο το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ ψήφισαν παρόν. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
0: Ναι.
1: Είπαν κατά, είχαν τουλάχιστον μια συγκεκριμένη θέση και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το γιατί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν για έναν άνθρωπο που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η ερμηνεία που έδωσε η κυρία Γεωργάκη είναι ότι είναι κατά το κόμμα στο να υπάρχουν
0: Να υπάρχουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα ίδια πρόσωπα.
1: Αυτό το απέδωσε στο ότι πρέπει να υπάρχει ανανέωση.
0: Αυτό που απορείτε όλοι για
1: και
0: το...
1: Και επικαλέστηκε και αυτό που έφερε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του για το μπλόκο που έβαλαν στον κύριο Καστανίδη, ότι και εμείς το κάναμε. Το συνέδριό μας το ψηφίσαμε.
0: Εμένα περισσότερο μου ξενίζει το παρόν του ΚΚΕ παρά του ΠΑΣΟΚ πάντως. Αν θες τη γνώμη μου. Όχι, γιατί δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν μπορώ. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ξεστομίζει δίπλα στο, δηλαδή να δηλώνει παρόν στο κεφάλαιο. Δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: στο συστημικό σύστημα.
1: Το ΚΚΕ θα μπορούσε να έχει μια σταθερή ισχυρή θέση, να καταψηφίσει 100%.
0: Εντελώς να καταψηφίσει, όχι στο 100, Όχι στο 100%, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει στηρίξει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες και τις μεγάλες στο παρελθόν.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραία. Το κουκουέ όμως, που μου έχει εκείνο το σκαραμαγκά, εκείνο τις περιοχές, τις φτωχές περιοχές τέλος πάντων, ναι, του λεκανοπεδίου.
1: Στο πέραμα.
0: Στο πέραμα, δόθε, κήθε, να μου δηλώνεις παρόν. Όχι, το αρνούμε αυτό. Περίμενε μισό λεπτό, σε έχασα πάνω γιατί μιλούσα πάνω σου. Δεν μπορώ να το δεχθώ εγώ προσωπικά. Γι' αυτό βέβαια από το 7,5% η δημοσκόπηση το πήγε στο 5. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πέσει κι άλλο.
1: Να πέσει κι άλλο το κουκουέλε.
0: Το πιστεύω. Εδώ έφτασε 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει ένα κόσμο ο οποίος εύκολα μετακινείται. Το κουκουέ έχει ένα κόσμο που είναι φανατικός.
0: Ναι, αλλά μετακινήθηκε ένα μικρό ποσοστό από ό,τι φαίνεται.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάτσε, αφού μετακινήθηκε, γιατί να μετακινηθεί λίγο ακόμη? Εδώ μετακινήθηκε από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και πήγανε και στη Μαρία Καριστιανού και τη βγάζει τέταρτη τώρα η δημοσκόπηση
1: πήγανε,
0: τελευταία.
1: Ναι, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, τα φρέσκα.
0: Ναι, οπότε για δες λίγο τι γίνεται.
1: Με τον Τσίπρα, το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τη Μαρία Καριστιανού τέταρτη.
0: Δηλαδή, ναι, πρόσεξε τώρα. Βάζω τη λέξη εισαγωγικά να μην παρεξηγηθώ. Εξαφανίζανε σε μία νύχτα τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που μέχρι πρότινος ήταν τρίτο τέταρτο κόμμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Οι δημοσκοπήσεις δεν την έβγαζαν. Μπράβο. Ήταν το αμέσως επόμενο. Ο κύριος Βελόπουλος κατατάσσεται στην πέμπτη κατευθείαν θέση. Και πρόσεξε, δεν έχουμε ακόμη επίσημο κόμμα Τσίπρα και δεν έχουμε ακόμη και κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Που θα αλλάξει αισθητά τα ποσοστά κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Βελόπουλου. Θεωρώ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς με αυτό. Μισό λεπτό. Ορίστε, δεν σε άκουσα.
1: Ο κύριος Σαμαράς πιθανότητα θα κάνει κόμμα παρά τα όσα ακούγονται.
0: Ο κύριος Σαμαράς επέτρεψε μου να σου πω ότι ναι, ετοιμάζει νέο κόμμα και αυτό στο λέω με σιγουριά.
1: Okay. Θα είναι πριν το καλοκαίρι ή μετά το καλοκαίρι?
0: Θα είναι μετά τον Ιούνιο. Πιστεύω ότι θα είναι μετά τον Ιούνιο. Όχι. Νομίζω πως θα κάνει την ανατροπή. Θα είναι καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μάλιστα.
0: Πιστεύω πως θα είναι καλοκαιρινό.
1: Μάλιστα. Θα τα κάνει όλα καλοκαιρινά,
0: λέει. Νομίζω πως θα τα κάνει όλα καλοκαιρινά και τουλάχιστον, αν θέλει τη γνώμη μου, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά και όταν θα είμαστε κοντά εδώ μαζί στον ίδιο χώρο σύντομα, ότι θα αλλάξει αισθητά και το βουλευτικό και οι έδρες και γενικώς η εικόνα στις επόμενες εκλογές στη Μεσσηνία.
1: Γιατί με το κόμμα Σαμαρά εννοείς?
0: Και με το κόμμα Σαμαρά και με το ότι αν ακούσουμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να εντάσσει στο δυναμικό του νέου κόμματος τον Αλέξη Χαρίτση, που είναι και αυτό.
1: Ο Αλέξη Χαρίτση, να το πούμε.
0: Ορίστε.
1: Μεσσήνιος ο Αλέξη Χαρίτση.
0: Ακριβώς, και βουλευτής, έτσι.
1: Και
0: βουλευτής. Με τον κύριο Σαμαρά να διατηρεί στη Μεσσηνία τη βουλευτική του έδρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Με τον κύριο Λαμπρόπουλο, που όπως όλα δείχνουν τον υφυπουργό, να είναι εκ νέου υποψήφιος, τι θα γίνει τελικά και πώς θα γίνει? Αυτά είναι κάποια είναι σημερινά δεδομένα που μπορεί αύριο το πρωί να αλλάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Καταλαβαίνεις πώς το θέτω.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Άρα λοιπόν θα δούμε αισθητές αλλαγές πολιτικών προσώπων και κατευθύνσεων με την ίδρυση των κομμάτων και με τις ανακοινώσεις αυτές.
1: Και ένα γενικότερο σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ, γιατί είπες ότι έχουν μια καθίζηση τα πιο παλιά κόμματα, είναι αυτή η ανάγκη του κόσμου, του ότι δεν έχει πιστεί από
0: τα ήδη υπάρχοντα.
1: Από τα κόμματα τα οποία ήδη υπάρχουν. Γιατί
0: ναι,
1: αν είχαν πιστεί, θα έμεναν σε αυτό και θα λέγανε ότι εμείς στηρίζουμε.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: αλλά ξέρεις κάτι πάνω μου.
1: Αυτή η μετάβαση εύκολα στο καινούριο σημαίνει ότι.
0: Ναι, εγώ όμως κάτι παρατήρησα. Με την είσοδο κόμματος Τσίπρα και Καριστιανού στη δημοσκόπηση μειώθηκε το ποσοστό των αναποφάσιστων και του άλλου κόμματος. Και αυτό δίνει ένα μήνυμα πολιτικό.
1: Μα η κυρία Καριστιανού, το είχαμε πει, νομίζω το είχα πει εγώ και σε σένα, εδώ, σε αυτή την εκπομπή, δεν θυμάμαι πότε, ότι είναι μεγάλο ζητούμενο το αν η Μαρία Καριστιανού θα μπορέσει να μειώσει το ποσοστό των αναποφάσεων ή και να μειώσει και το ποσοστό της αποχής, γιατί έχει το προφίλ εκείνο, το ότι δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν είμαι από τζάκι,
0: δεν είμαι
1: επαγγελματίας, εκφράζω κάτι το οποίο είναι γενικότερα δημοκρατία, ελπίδα, δικαιοσύνη, ισότητα, που είναι λίγο πιο πολιτικ, που μπορεί να τραβήξει πολύ πιο εύκολα από τα δεξαμενή των ανθρώπων που δεν ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά τράβηξε όμως και το μη που σήμερα θα ανακοινωθεί κόμμα Τσίπρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή.
1: Θα δούμε σε τι ποσοστό βέβαια.
0: Τον έφερε δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Τον έφερε δεύτερο. Μείωσε το ποσοστό του Πασόκ. Μείωσε αισθητά και τα ποσοστά άλλων κομμάτων. Κωνσταντοπούλου. Σου μιλάω τώρα για δεν θα το συγκρίνω με ψηφοφόρους του κυρίου Βελόπουλου, αλλά μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους από τη ζωή Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μπορεί να αντλήσει ψηφοφόρους από το ΚΚΕ ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί από το ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί σίγουρα και από τη Νέα Αριστερά. Έτσι
1: εννοείται,
0: δεν είναι.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μέλλον τώρα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
0: Η Νέα Αριστερά θέλω να το δω, γιατί ο κύριος Σακελαρίδης ήταν απόλυτος στις δηλώσεις του με το όποιος θέλει να φύγει να φύγει.
1: Ναι,
0: οπότε θέλω να δω το μέλλον. Τέλος πάντων.
1: Και είναι να σου πω ότι είναι και μια σκέψη ότι έχουν μειωθεί και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ μετά τον Τσίπρα. Είναι και μια αποτυχία αυτό του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα κυβερνητικό, κόμμα εξουσίας, κόμμα μεγάλο, κόμμα που έχει ρίζες στην κοινωνία και στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν πάρα πολλοί ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μεγάλη αποτυχία όσο χρόνο από το 19 και μετά, από όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, από όταν έπεσαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ,
0: από
1: που
0: όταν,
1: δεν κατάφερε να καρποθεί
0: ακριβώς
1: όλο το κομμάτι της κοντεραριστεράς. Είναι μεγάλη αποτυχία για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είχε όλο το χρόνο, είχε χρόνια μπροστά του, να καρποθεί όλο αυτό το ποσοστό.
0: Και με συνθήκες που μπορούσε να τις εκμεταλλευτεί. Με πολύ με ευνοϊκές συνθήκες για το ΠΑΣΟΚ έναντι της κυβέρνησης, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί περάσαμε περιόδους σύγχυσης, σκανδάλων, σκανδαλογίας.
0: Ακριβώς, Τέμπη, εκείνο, το άλλο και πολλά.
1: Προφανώς.
0: Και όμως δεν το έκανε. Λοιπόν, θα το δούμε όμως. Η ώρα περνάει, σε αποδεσμεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Πανώ.
1: Καλημέρα
0: από όλους εμάς. Γεια χαρά, γεια.
2: Κατά θέλω να σου μιλήσω. Μη μου λες δεν μπορώ.
0: Με το καινούριο του Απόν σας αφήνει η πρωινή καρφίτσα. Γεια σου, Άγγελε.
3: Φιλάκια, τα λέμε αύριο.
0: Έγινε. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Την αγάπη μας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Ford.

0: οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: έχει τάξει. Μην ξεχαστείς.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντή.

0: στους 94,8.
1: 10 παρατέρτο σε δεδιανείς. Η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 66χρονου πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε επαφές με τρεις ομάδες της EuroLeague βρίσκεται ο 34χρονος σέντερ των Denver Nuggets, Γιώνας Βαλανσιούνας, όπως απεκάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
2: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σήμερα αναμένεται να φάει μηγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι μείνεται συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Ορισμένοι έχουν μια δυσκολία να το χωνέψουν αυτό ως γεγονός. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον αθλητισμό. Από ό,τι φαίνεται ο Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και θα βάζει στην τσέπη του για κάθε χρόνο της συνεργασίας, αν μακροημερεύσει βεβαίως, 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει δυνατά στις μεταγραφές στο μπάσκετ και με Μακιντάιρ και με Μοντέρο. Έτσι φαίνεται, αυτά τα πράγματα ξέρετε όταν δεν υπάρχουν υπογραφές και επίσημες ανακοινώσεις είναι σε ένα επίπεδο διαρροών και πληροφοριών, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στα σοβαρά για να ενισχύσει την περιφέρειά του. Έτσι ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση έχει γίνει για την περιφέρεια του Ολυμπιακού.

Ο Άρης θα κινηθεί για να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη στο μπάσκετ. Και ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς θα προτιμούσε να πάει προπονητή στην Μπαρτσελόνα από το να έρθει στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Ο δε κύριος Φλωρίδης έκανε δηλώσεις σήμερα, δεν ξέρω αν τις εννοεί, αναφερόμενος στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, λέγοντας: αν κριθεί κάποιος ένοχος, θα φυλακιστεί. Σιγά κύριε Υπουργέ, τρομάξαμε.

Στο μεταξύ ο Βαλαντσιούνας το πήρε απόφαση, θα γυρίσει στην Ευρώπη και λέει ότι του έχουν κάνει, και δεν μπορεί να λέει γιατί να λέει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ισχύει, το έχουν κάνει προτάσεις τρεις ομάδες της Ευρωλίγκας. Υποψιάζομαι ότι μία από τις τρεις είναι ο Παναθηναϊκός. Κωνσταντέλιας και Καρέτσας δεν θα είναι παρόν στα δύο τελευταία φιλικά της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σουηδία και την Ιταλία λόγω των ενοχλήσεων που τους ταλαιπωρούν. Και στις θέσεις τους έχουμε τον Θανάση Ανδρούτσο του Όφη για τα χαφ και τον Αλέξανδρο Κιζιρίδη της Χάρτς για τα εξτρέμ. Ο Ανδρούτσος καλείται στην εθνική μετά από 5 χρόνια, ο Κιζιρίδης καλείται για πρώτη φορά.

Γιάννη μου, με συγχωρείς. Μου λες τώρα ο φίλος του Ζέκα, ο προπονητής, ο Καραγκούνης, ο Κορώνα και εσύ. Βλέπω νέα. Δεν βγαίνει νόημα. Με συγχωρείς, φίλε μου, ξαναστείλ το. Λοιπόν, τερτύπια και αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, τερτύπια και αυτή τη φορά, έτσι, τα τοίου 56, θα πάτε να φάτε και να πιείτε μια παρέα, 4 άτομα παρακαλώ, 4 άτομα θα φάτε, θα πιείτε, θα το διασκεδάσετε, θα κάνετε το λογαριασμό 100 ευρώ, θα χαιρετήσετε κανονικά, θα πιείτε στην υγεία μας και θα φύγετε χωρίς να πληρώσετε μία ακόμα προσφορά από τα τερτύπια live στους ακροατές του Interveten Sports, του 943 Interveten Sports. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας από τώρα στο 6939 943 943 γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για το βράδυ της Παρασκευής και ένα τραπέζι για 4 άτομα το δίνουμε για την Κυριακή το μεσημέρι, τερτύπια live. Πάμε, βάλτε τώρα που γυρίζει. Αλίμονο να μη σε έπαιρναν τηλέφωνο, φίλε, πήγα από εκεί. Πήγα από εκεί να το διευθετήσω, φίλε Κώστα. Same old creek across the floor. Now there's nothing... Λοιπόν, μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε σας απασχολεί, αθλητικό, πολιτικό, κοινωνικό, στο 6939-943-943, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Το email μας είναι onerpapaki943.gr. Να το ξαναματαπώ, onerpapaki943.gr.

Στο μεταξύ, ο Ηρακλής συνεχίζει τις ανακοινώσεις. Είμαι έτσι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει ο Ηρακλής φέτος. Ανακοίνωσε το Γιάννη Αμανατίδη, τον παλιό Έλληνα διεθνή επιθετικό, έτσι που κάνει μεγάλη καριέρα στην Γερμανία, ως τεχνικό διευθυντή. Δούλευε ως σκάουτερ στην ΕΠΟ, έχει καθίσει στον πάγκο του Γερού για ένα μικρό διάστημα στο παρελθόν. Έτσι, εκεί έπαιξε μπάλα στη Γερμανία. Τώρα θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Έτσι.

Νέο διευθυντή ποδοσφαίρου αποκτά και ο Αστέρας Τρίπολης. Και αυτός είναι ο Σιάβας Τσιαμπούρης, έτσι. Ήταν στον Όφι, έτσι, από τον Ιούνιο του 2022 και τώρα θα κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε στον Όφι, που την έκανε σε γενικές γραμμές πετυχημένα, πρέπει να πούμε, να μιλούν τα αποτελέσματα. Θα την κάνει ο Σάβας Τσιαμπούρης στον Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε τον ξέρει πολύ καλά τον Αστέρα και τους ανθρώπους εκεί. Έτσι είχε παίξει μπάλα για 4 σεζόν εκεί ο Σάββας ο Τσιαμπούρης, σε θέση κυρίως δεξιού μπακ. Έτσι, και είχε μάλιστα με την ομάδα της Τρίπολης 102 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ.

Άλλη μια διάκριση για τον Χρήστο Τζόλι που έκανε φοβερά πράγματα φέτος στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ. Έτσι αναδείχθηκε καλύτερος παίχτης τη σεζόν στο βελγικό πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτή ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας του για τον 24χρονο παιχταρά, τον Χρήστο Τζόλι, που μέτρησε φέτος 22 γκολ και 29 assists σε 52 συμμετοχές με την Club Brugge. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή σε κάθε παιχνίδι είτε θα το βάζε είτε θα έδινε assist για να το βάλει κάποιος συμπαίκτης του. Έτσι και με βάση τους αριθμούς, όχι μόνο τους αριθμούς αλλά και με βάση τους αριθμούς, ήταν ο καλύτερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο αυτή, και είναι δεκάδες τα εκατομμύρια που θα πρέπει να μπουν στο ταμείο της Μπριζ για να αποφασίσει η ομάδα από το Βέλγιο να τον πουλήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διάκριση προσθέτει, έτσι, στην χρηματιστηριακή του αξία. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Φορτούνη, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, που είναι δεδομένο ότι κυνηγάει τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγιακάνο, ένα χαφ παίζει στο 6, παίζει και στο 8, έτσι, και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κινηθεί για τον Μπράιαν Χιλ, τον εξτρέμ που τον ήθελε και πέρσι, θα το θυμάστε αυτό. Τον ήθελε και πέρσι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έγινε κάτι πέρσι. Φέτος ίσως να γίνει κάτι. Και γιατί το λέω αυτό, έτσι. Το λέω γιατί ο παίκτης αυτός, ένας καλός παίκτης, ίσως να μην θελήσει να συνεχίσει, 25 ετών, έτσι, είναι αριστερός εξτρέμ. Έπαιξε πέρσι στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα αναπάντεχα ίσως υποβιβάστηκε στη Λα Λίγκα 2 και λέγεται ότι ο Μεντιλίμπαρ ενδιαφέρεται για τον παίχτη αυτό να τον φέρει στον Ολυμπιακό. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει πρώτον, και δεύτερον αν τα καταφέρει τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό ο Μπράιαν Χιλ.

Ο φίλος μου ο Σοκόλ μου λέει: καλημέρα Γιώργο φίλε, πώς μπορείς να διώξεις τη βία από το γήπεδο όταν βλέπεις τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να ρίχνει μπουνιά και να βρίζει με αυτόν τον τρόπο? Δεν τσακώθηκε μόνος του με τον αέρα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Και εδώ ό,τι έχει συμβεί δεν έχει αθλητικό υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνεις καλέ μου φίλε, έχει κάτι άλλο σοβαρό. Και θέλω να σου πω το εξής: εάν ήσουν εσύ και ήξερες ότι αυτός με τον οποίο, αυτόν τον οποίο είδες στο γήπεδο, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, στην προκειμένη περίπτωση σε παρακολουθούσε, έτσι, σου υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα διατηρούσες την ψυχραιμία σου, έτσι. Πολύ δε περισσότερο αν, όπως υποστηρίζει η πλευρά Βαγγέλη Μαρινάκη, αυτός που σε παρακολουθούσε ξεκίνησε και πρώτος στη φασαρία. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δηλαδή σχολιάζουν για το γεγονός που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη στο γήπεδο και δεν σχολιάζουν πέρυσι το Άμπου Ντάμπι τις χειρονομίες που έκανε ο κύριος Γιανακόπουλος και προκαλούσε αυτά, τα ξεχάσανε Γιώργο. Για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει πρόταση στον Κουλιεράκη για να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, τα άλλα δεν θέλω να τα σχολιάσω. Για τον Κουλιεράκη θα είναι πάρα πολλοί μουστερίδες, φίλε, ειδικά τώρα που η Βόλφσμπουργκ βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν είμαι όμως σίγουρος να σου πω ότι ο Κουλιεράκης θα επιθυμούσε μια επιστροφή στην Ελλάδα, τώρα που βρίσκεται στο πικ της καριέρας του. Να ξέρετε τι έγινε με την Βόλφσμπουργκ. Εγώ λέω ότι δεν θα το ήθελε ο ίδιος ο Κουλιεράκης να επιστρέψει, όπως δεν θα το ήθελε και ο Μαυροπάνος. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Ξέρω πάντως με βάση το σχεδιασμό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα διαφορήσει για τη θέση του στόπερ, θα ψάξει και θα βρει παίχτη. Το ξέρεις και εσύ ότι οι αριστεροπόδαροι στόπερ είναι δυσέβρετοι, γι' αυτό και όταν είναι καλοί καλοπληρώνονται. Έχω και πρέπει να το πω καλή γνώμη για τον Ουνάι Λόπεθ με βάση αυτά που είδα. Από εκεί και πέρα έχουμε δει, έτσι, 30 χρόνων είναι ο Ουνάι Λόπεθ, παίζει εξαρο οχτάρι να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε δει παίχτες να έρχονται και να μην ανταποκρίνονται, έτσι.

Και η Εθνική Ομάδα Κολομβίας, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, δηλαδή ο Νέστορ Λορέντσο, ανακοίνωσε την 26 για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Είναι μέσα ο Χάμες Ροντρίγκες. Φυσικά είναι ο Λουίς Δίας, ίσως ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή της Κολομβίας, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγκερν, αλλά είναι και ο Χάμες Ροντρίγκες.

Σας έλεγα για τη φοβερή και τρομερή χρονιά που έκανε ο Χρήστος Τζόλης στο Βέλγιο με τη φανέλα της Club Breeze.

Θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2024 η Club Brisbane είχε πάρει από την Norwich με 6,5 εκατομμύρια. Τώρα ενδιαφέρεται για αυτόν και η Manchester United ανάμεσα σε άλλες ομάδες. Και από την Club Breeze έχουν ενημερώσει πως συζητάνε οποιαδήποτε πρόταση αρκεί να πέσουν στο τραπέζι 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε έτσι. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Manchester, αφορά και την Arsenal και την Tottenham και την Dortmund, τη δεύτερη αθλήτρια Γερμανίας, που ενδιαφέρονται για αυτόν τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και αυτό το εξαιρετικό παιδί, πρέπει να πούμε. Που θα τον δούμε και με την εθνική ομάδα στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Δεν θα δούμε, επαναλαμβάνω, τον Κώστα Ντέλια και τον Καρέτσα. Στη θέση τους ο Κιζηρίδης της Χαρτς και ο Ανδρούτσος του Όφη.

Τώρα από την Sporting που έπαθε μεγάλο κάζο, έχασε το κύπελλο από ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, μεγάλο κάζο έτσι. Υπάρχει σκέψη να παραχωρηθεί δανεικός ο Γιώργος Βαγιανίδης. Θυμίζω ότι 12,5 εκατομμύρια, πολλά τα λεφτά που έδωσαν οι Πορτογάλοι πέρσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό για να τον πάρουν, αλλά σύμφωνα με την Αμπόλα, ο παίκτης που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, υπάρχει πιθανότητα την επόμενη σεζόν να δοθεί δανεικός για να αποκτήσει εμπειρίες, να επιστρέψει σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι. Τώρα, πού θα πάει ο παίκτης, υπήρχαν βέβαια και σενάρια που διακινήθηκαν ότι πιθανότητα να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Έτσι, πρώτη επιλογή για το δεξιάκρο της άμυνας, αυτός που παίζει τα παιχνίδια, είναι ο Ιβάν Φρεσνέντα, αυτός παίζει συνήθως. Τώρα δεν ξέρω, μήπως επειδή είναι

Ο φίλος μου Ηλίας, έτσι με αφορμή αυτά που είπα για το Μουντιάλ και την Κολομβία, μου λέει: καλημέρα, Θεία. Τα πολλά παιχνίδια στο Μουντιάλ κρύβουν εκπλήξεις, ειδικά για παίχτες που έχουν παίξει συνεχώς όλη τη χρονιά. Ναι, βεβαίως έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι έχουν καταπονηθεί φοβερά και πιθανότατα φτάνοντας μέχρι το Μουντιάλ να έχουν εντελώς ξεθυμάνει. Θα το δούμε στην πορεία. Τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε αν ο Μέση θα ξεπεράσει αυτό το μυϊκό τραυματισμό, έτσι, από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του, της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια, για να είναι κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής και να παίξει, διότι το ζητούμενο είναι να παίξει.

0: Λοιπόν, μικρή διακοπή και αφού μεσολαβήσει η πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά, επανερχόμαστε.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.

0: Αίσθηση εξοικονόμηση.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, μη ροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.

0: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
3: Ποσά σε 300 αφημοί, ενώ οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν λάβει οι δράστες ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μεταφερθούν 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καρεστιανού. Στις 8 σήμερα στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four της EuroLeague. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν νεκροί. Στον καιρό τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας για σήμερα, άνεμη μέτρια ένταση στο Αιγαίο και ασθενής στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα νεφώζει σήμερα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Θεία από το χωριό. Λέω φίλος μου ο Χάρης, καλημέρα coach, σύμφωνα με την καθόλου αντικειμενική ενημέρωση του Sky, ο Ολυμπιακός είναι ήδη β' τοπικό και ο Ευάγγελος Μαρινάκης σε κάτρεγα στο Αγγελόκαστρο. Τσακωμένοι με την αλήθεια, ο ιδιοκτήτης αλλά και η κυβέρνηση, λέει εδώ φίλος μου ο Χάρης. Φίλε μου Χάρη, εγώ προτιμώ να συζητήσουμε αγωνιστικά, προτιμώ να συζητήσουμε μεταγραφικά, προτιμώ να ακούσουμε αυτή την ώρα τον άρχοντα της Πειραϊκής, το γόη του Πασαλιμανιού, το πολύ ωραίο αγόρι της Αχτής Μιαούλη, έτσι, να συζητήσουμε για άλλα θέματα. Στέλνω λοιπόν χαιρετισμούς στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι φίλε.
0: Πώς είσαι φίλε?
1: Εντάξει, καλύτερα. Άδειξη.
0: Καλύτερα.
1: Όσο μου ακούς, είμαστε εντάξει.
0: Είσαι εντάξει, που σε δεν λιώνεις με τίποτα, είσαι από σίδερο φίλε.
1: Ναι.
0: Λιώνεις μόνο έτσι αν δεις κάποια μάτια γοητευτικά και σε συνεπάρουν. Εκεί εντάξει λιώνουμε όλοι όμως, δεν είναι κάτι κακό.
1: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, κοίτα, εγώ δεν ξεχνάω. Θα ξεκινήσουμε από τους πενιγμούς.
1: Ναι, αλλά μας προλάβανε όμως, αλλά τέλος πάντων. Θα το είχαμε χθες από πρώτη.
0: Εγώ σου είπα να το πεις, αλλά εσύ θες να πηγαίνεις by the book.
1: Θέλω να είμαι 100% έγκυρος εσύ Γεργό, αφού ξέρεις, με ξέρεις. Τέλος πάντων, έχει γίνει μια συνάντηση με τον Φορτούνη. Εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική τώρα με το να πούμε ότι θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Νομίζω θα συναντηθεί και με τον Μαρινάκη αυτές τις μέρες. Οπότε θα κλείσει και το θέμα του συμβολέου του για 2 χρόνια για να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

0: όπως επιθυμούσε και ο ίδιος και όπως επιθυμούν και όλοι στον Ολυμπιακό. Νομίζω, όχι εκτίμησή μου και η πληροφορία που έχω είναι ότι σε ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: που πιθανότατα θα γίνει πάλι στην Ολλανδία. Ο Φορτούνης, ο Ουνάι Λόπες, ο οποίος θα το δούμε αύριο στον τελικό του Conference Link και έχει δώσει το OK στον Ιμπάνι, το μάνατζερ τέλος πάντων,
1: ναι,
0: του Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει το OK για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Τσάπρας και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα τέσσερα νέα πρόσωπα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού από την πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να τα ξαναπώ. Φορτούνης, ο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού,
0: ο Νάι Λόπεθ, της Ράγιο Βαγιακάνου, ο οποίος αύριο παίζει στο τελικό,
1: ναι,
0: του Europa Link, εναντίον της Crystal Palace, θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι και έχει δώσει ήδη το OK στον μάνατζερ και μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Και ο Γιάρεμτσουκ θα είναι τα τέσσερα νέα πρόσωπα. Ο Μεντιλίμπαρ ήδη έχει ζητήσει από τον Ολυμπιακό να επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε δοθεί δανεικός στη Λιόν, όπως είναι γνωστό, και μάλιστα είχε ένα εξαιρετικό τρίμηνο. Θα είναι τα νέα σίγουρα αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα. Και λέω, Γιώργο, στο ξεκίνημα, γιατί ξέρουμε πολύ, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι τέσσερις θα είναι μόνο, αλλά ξέρουμε πόσο σημασία έχει να ξεκινήσει η προετοιμασία με τη Λίμπαρ. Θέλει να έχει όσο μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ στην προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Λογικό είναι αυτό, όπως και κάτι προπονητής, έτσι.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα έχει αυτούς τους τέσσερις, γιατί ο Ελκαμπή δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει από το Μουντιάλ. Θα είναι σίγουρα στο Μουντιάλ ο Μαροκινός με την εθνική ομάδα της χώρας του. Και υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτηματικά, Γιώργο. Το ένα είναι ο Ταρέμι, γιατί ήδη έχει έρθει μια πρόταση από την Τουρκία.
1: Α, μάλιστα.
0: Από ό,τι λέγεται. Και ο Ποντένσε.
1: Ναι.
0: Και το Ποντένσε δεν θα έβαζα στο χέρι μου, το χέρι μου τη φωτιά, και να αποφασίσω ή να εκτιμήσω, αν θέλεις, ότι θα μείνει σίγουρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Προφανώς θέλει αυτός. Προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ το θέλει.
1: Αλλά το θέλει, λες, και ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή αυτό το Ποντένσε που είδαμε.
0: Όχι, λες, βέβαια, όχι. Αλλά ρε εσύ, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω.
1: Mm.
0: Ο Ποντένσε, αν είχε έρθει νωρίς πέρσι το καλοκαίρι, αν είχε κάνει προετοιμασία και αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί με τραυματισμούς, δεν ήταν αυτός ο Ποντένσε. Έτσι και το είδαμε στα τελευταία μάτς που το πάλεψε, προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό και του έβγαζε όλα αυτά, του έβγαλαν εκνευρισμό. Οι τραυματισμοί. Ξέρεις, το ότι πέταξε την ομπρέλα στη Νέα Φιλαδέλφεια, το ότι πήγε να πάρει κόκκινη κάρτα με την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης. Έβγαζε πολλά νεύρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτά όλα προερχόντουσαν από τους τραυματισμούς και από την.
1: Αλλά και 5 εκατομμύρια συμβόλαιο, θα το πλήρωσε αυτό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, και τώρα είχε. Ήταν,
1: ναι,
0: και
1: το πλήρωνε η ομάδα του.
0: Εντάξει, όχι όλοι. Μισό,
1: ναι, αυτό λέω, θα το ξαναπληρώσει.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Πάντως ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει. Αυτό που είναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Και ο ίδιος θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά είναι τα δύο μεγάλα ερωτηματικά, αυτός και ο Ταρέμι.
1: Ναι.
0: Τα οποία νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν, δηλαδή για αρκετό διάστημα. Δεν είναι θέματα που θα ξεκαθαρίσουν εδώ και τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ σου είπα για τους τέσσερις, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα είναι στην προετοιμασία,
1: ναι,
0: στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει προγραμματικά, έτσι. 3 με 4 Αυγούστου.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα είναι όπως πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Και πάλι καλά να λες, έτσι που καθάρισε.
0: Και πάλι καλά δεν λες τίποτα. Ήταν η καλύτερη είδηση τις τελευταίες μέρες για το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του. Μάλιστα υπήρχε μια πληροφορία ότι μπορεί να έφευγε και να πήγαινε να δει τον τελικό αύριο.
1: Α, μάλιστα.
0: Να δει τον Ουνάι Λόπεθ. Αν και σου λέω ότι ήδη ο παίκτης έχει δώσει το κέι 30 χρονών, να πούμε ότι είναι.
1: Ναι.
0: Οκτάρι είναι περισσότερο.
1: Οκτάρι περισσότερο, λιγότερο εξάρι.
0: Ναι, γι' αυτό και το διευκρινίζω αυτό, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ντάνι Γκαρσία. Λέγεται ότι ο προπονητής έχει ζητήσει να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, αλλά ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα ψάξει να βρει και εξάρι.
1: Και καλά θα
0: δηλαδή, κάνει. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρσία, ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο παίκτη εξάρι. Και θέλει το εξάρι να είναι ψηλός.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, θέλει να ψηλώσει λίγο την ομάδα. Ο Νάι Λόπεθ να υπενθυμίσει ότι είναι κοντό, έτσι. Είναι 72.
1: Ναι.
0: Βέβαια η θέση του το επιτρέπει να είναι.
1: Ναι, άμα είναι περισσότερο εσωτερικό μέσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει εξάρρυψη ένα ψηλό. Δηλαδή η Μπόρα.
1: Ναι, η Μπόρα, ναι.
0: Ένα στυλ Μπόρα.
1: Τριάντης, λέω εγώ, από μόνος μου.
0: Εντάξει.
1: Εννοώ στο ύψος, δηλαδή.
0: Όποιο όνομα θέλεις δίπλα.
1: Άλλωστε, εγώ σήμερα δεν θα σε ρωτούσα για τον Τριάντη, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει όμως λόγος να σε ρωτήσω για τον Μπράιαν Χιλ, που τον ήθελε πέρσι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα με τη Λίμπαρ. Τον θέλει και φέτος.
0: Κοίταξε να δει, Γεργάκη. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν τα ξαναζεσταμένα. Πάλευε όλο το καλοκαίρι πέρσι, ήταν αρνητικός, ήθελε να παίξει στην Ισπανία, υποβιβάστηκε η ομάδα του και τώρα να το ξανασυζητήσουμε αν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μερικές φορές κολλάει σε κάποιους παίκτες.
1: Ναι.
0: Ήταν πέρσι, τον ήθελε πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βάσει τα δημοσιεύματα. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αλήθεια σου λέω. Για τον Μπράιαν Χιλ. Αλλά να το δούμε.
1: Να το δούμε. Μάλιστα. Με ρωτάει εδώ ο φίλος μου Διαμαντής. Δεν ρωτάει εμένα. Λέει Γιώργο, ρώτα τον Κώστα πότε θα μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θυμίζω ότι με βάση τα όσα είπε ο κύριος Καραπαπάς.
0: Νομίζω
1: μιλήσει.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει στο Καραϊσκάκι η συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι προγραμματισμένη. Και θα αναφερθεί σε πολλά θέματα. Όχι μόνο για το πλάνο του Ολυμπιακού για την επόμενη χρονιά, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Όποιος θέλει καταλαβαίνει.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Κώστα?
0: Όχι, φίλε, αυτά προσωρινά. Εδώ
1: ήταν
0: είμαστε.
1: Και λίγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος μας είπε ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει προετοιμασία με Φορτούνι, Τσάπρα, το δεξιό μπακ του Λεβαδιακού που έκανε μια εντυπωσιακή χρονιά φέτος. Ουνάι Λόπεθ και Γιάρμιτσουκ. Και βλέπουμε, έτσι. Αλλά με αυτούς, όπως δείχνουν τα πράγματα, σε περίπου ένα μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, ο Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει και με αυτούς. Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: Γιώργο, αυτοί που επεξεργάζονται πρωτάθλημα 16 ομάδων και κατάργηση των play-off, τα κανάλια που πληρώνουν τα ρώτησαν. Ξεχνάνε ότι τα κανάλια επέβαλαν τα play-off και ήταν όρος απαράβατος, αλλιώς θα είχαν αποστείλει το ενδιαφέρον τους. Λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Δεν καταλαβαίνω τους οπαδούς του Ολυμπιακού που τα έχουν με την κυβέρνηση. Πριν από λίγα χρόνια ο κύριος Μαρινάκης εκτίαζε τον Πρωθυπουργό. Τώρα ζουστούν τις επιλογές τους. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, τι σχέση έχουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού με το ότι ενδεχομένως ο κύριος Μαρινάκης εκτίαζε κάποτε τον Πρωθυπουργό? Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ψηφίζουν όλοι Νέα Δημοκρατία. Από πού και ως πού? Και ή κάνουν αυτό, ψηφίζουν αυτό που ψηφίζει και ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού? Προκύπτει από πουθενά αυτό? Ο φίλος ο Μπάμπης μας ακούει από την Ελβετία. Λέει: καλημέρα Μπάμπης από Ελβετία. Σχολιάστε το ξύλο με Δημητριάδη και Μαρινάκη. Θα το αφήσει έτσι ο κύριος Μαρινάκης αυτό? Έχουμε σχολιάσει και όχι μία φορά και δύο και τρεις. Τώρα το αν θα το αφήσει έτσι ή όχι, δεν νομίζω ότι θα το αφήσει έτσι. Ήταν ένα σοβαρό επεισόδιο που δεν μπορεί να περάσει έτσι.

φίλος μου Νικόλας, δίνει μεγάλη ατυχία να με δούμε αυτό τον παιχταρά στο παγκόσμιο κύπελο. Κρίμα, είναι τύχη που θα γεννηθείς. Έτσι είναι, αλλά δεν ξέρω για ποιο παίχτη το λες, φίλε μου Νικόλα. Το λες μήπως για τον Τζόλι, για ποιον το λες? Γιατί εγώ δεν έχω κάνει κάποια αναφορά άλλη σήμερα. Για ποιο παίχτη, σε ποιο παίχτη αναφέρεσαι? Ο φίλος μου Σοκόλ λέει: εγώ δεν είπα ποιος έχει δίκιο, αναφέρεται στο επεισόδιο. Εγώ μίλησα για την εικόνα που είδαμε και αν βοηθάει για να φύγει η βιβλία από τα γήπεδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβες, κατάλαβες. Πώς δεν κατάλαβα, ρε φίλε, αλίμονο. Γιώργο, χαίρε μου, λέει ο Ηλίας. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, δεν ταυτίζομαι ούτε τάσω με τα συμφέροντα του Προέδρου, ούτε περνώ θέσεις στην ανούσια κόντρα του με την κυβέρνηση. Καθένας έχει τα δικά του συμφέροντα. Την ομάδα μου αγαπώ και υποστηρίζω. Ειδικά από τη στιγμή που μέσω του Μέγκα πήρε θέση υπέρ του Γιαννακόπουλου. Δεν ξέρω σε ποιο πράγμα πήρε θέση υπέρ του Γιαννακόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, η αγάπη είναι προς την ομάδα. Δεν μπορεί να είναι προς τον οποιοδήποτε Πρόεδρο. Βεβαίως θα εκτιμήσει τον Πρόεδρο, εάν έχει προσφέρει στην ομάδα, θα την κάνει αυτή την εκτίμηση, αλλά το παν είναι η ομάδα. Με την ομάδα είσαι. Δεν μπορεί να είσαι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα του οποιοδήποτε Πρόεδρου.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, ήρθε η ώρα να πάμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Μουντιάλ εμπιστευτικό αύριο στην ΕΣΥΑ.
1: Αύριο 7 η ώρα στον τρίτο όροφο, στο Μέγαρο, όπως λέμε, της ΕΣΥΑ.
0: Στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, ναι.
1: Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Mm-hmm. Άλλη μία. Το πιο σημαντικό είναι η παρουσία του Γιώργου Χελάκη. Οπότε.
0: Καλά μου κάνει τέτοιο που είμαι. Με τρολάρει σε ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Έχει πάρα πολλέ γκρούπε που θέλουν να έρθουν να σε δουν.
0: 100%. Λοιπόν, να πούμε και πού είναι η διεύθυνση για όσου θέλουν να έρθουν τυχόν φίλου.
1: Ακαδημίας 20.
0: Ακαδημίας 20 είναι στο Μέγαρο της ΕΣΥΑ, στον τρίτο όροφο. Έτσι, 7 η ώρα. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου Μουντιάλ εμπιστευτικό του Νίκου Μποζιονέλου εδώ. Και να πούμε και ποιοι άλλοι θα είναι στο πάνελ.
1: Στο πάνελ
0: και
1: ποια
0: συνάδελφα θα συντονίσει.
1: Θοδωρής Βασίλης και Τόλης Χριστοφοράκης.
0: Έτσι.
1: Και στο συντονισμό η κυρία Καταρίνα Αναστασοπούλου, συνάδελφος εκεί από την ΕΡΤ, με φιλοξένησε και χθες στην Έρα Σπόρα. Με τρόλα, ρε φίλε, χειρότερα. Της λέω, ο Χελάκης θα με βγάζει τέτοιο τρόλο, δεν μου έχει κάνει. Ξεκινάει την εκπομπή και βάζει τα παιδιά του Πειραιά. Κάθε ρε φίλε.
0: Όπα, ρε φίλε, είπαμε. Εντάξει, όλα καλά. Αλλά...
1: Δηλαδή, βάλε καλύτερα το Ιβεσία Δημοκρατία, θα το αντέξω.
0: Πάντως, τώρα να σου πω και εγώ κάτι. Ας πούμε, οι κακές γλώσσες λένε ότι ήταν το βιβλίο να η παρουσίαση του βιβλίου να γίνει σήμερα Τρίτη. Αλλά επειδή είχες μια άλλη υποχρέωση το απόγευμα στο Θησίο. Ναι, λέω τι λέω.
1: Στο Θησίο. Καλά, ρε Τσίπρα. Η Παναθηναϊκή μας Ρεάλ, πας και μου κάνεις τώρα Μπαρτσελόνα. Τι κάνεις. Μια να δούμε πόσο κόσμο θα έχει, να δούμε και ποιοι μπορεί να εμφανιστούν. Αν και δεν νομίζω βουλευτές άλλων κομμάτων να εμφανιστούν σήμερα στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Τσίπρα. Τα σφράγει στο μυστικό, λένε το όνομα. Ναι. Μόνο η κυρία Μπέτη Μπαρζιάννα και δύο-τρεις έμπιστοι το έχουν.
0: Δεν ξέρω μήπως σήμερα το πρωί σας είπε τίποτα σήμερα η εκπρόσωπος Τσίπρα. Έχω εδώ τον πάνω τον Προυνάρα που την είχε καλεσμένη, την κυρία Κουφονικολάου. Δεν ξέρω αν λέω σωστά το όνομα.
1: Κουφονικολάκου, ναι.
0: Δεν είπε κάτι γι' αυτό. Δεν είπε. Ήταν εδώ το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Αλλά δεν είπε κάτι σχετικό. Πραγματικά, ή κάποιοι το ξέρουν και δεν το λένε.
1: Να προσέχετε λίγο έτσι με την κυρία Κουφονικολάκου, γιατί κάπου εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και δημοσιογράφος έχασε τη δουλειά του.
0: Έχασε τη δουλειά, ναι. Τώρα, βέβαια, να πω γι' αυτό για τον κύριο Παναγιωτόπουλο που έχασε τη δουλειά από το κόντρα. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι επειδή έκανε αυτή την ερώτηση, που δεν ήταν δά και τίποτα φοβερή ερώτηση.
1: Και επικαλέστηκε αυτά που λέει, επειδή το είδα το βίντεο και το έβαλα και χτες στα Media Leaks που γράφω κάθε μέρα στο Daily Media, το site, ότι ο άνθρωπος επικαλέστηκε αυτά που λέει ο Κασελάκης. Δηλαδή ήταν μια σωστή δημοσιογραφική ερώτηση.
0: Η ερώτηση ήταν απολύτως σωστή. Εγώ, βεβαίως ο κύριος Κούρης το διέψευσε ότι έφυγε για αυτό το λόγο. Εγώ δεν βρίσκω ότι μπορεί να είναι αυτός ο λόγος για να φύγει, να χάσει κάποιος δημοσιογράφος τη δουλειά του. Δεν τη ρώτησε.
1: Ενδεχομένως να ήταν η αφορμή. Όχι αιτία.
0: Εσύ επιμένεις δηλαδή ότι έφυγε διότι ενοχλήθηκε το περιβάλλον Τσίπρα ή ο ίδιος ο Τσίπρας?
1: Ναι, και δυστυχώς, και θέλω να το πω αυτό, ναι. Υπάρχει κι άλλος συναδελφός μου που εδώ και ήταν τσιπρικός. Μάλιστα είχε βγάλει φωτογραφία, είχε βγάλει και βιβλίο και είχε φωτογραφηθεί κάπου το Τσίπρας με το βιβλίο του εκεί σε μια ένα φαγητό που είχαν βγει όλοι μαζί δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Και από τότε είχε γίνει τσιπρικός και όταν το ρώτησα μου λέει είναι ο λόγος που έχασα τη δουλειά. Γιατί μου λέει ήμουν επικριτικός απέναντι του από τότε που παραιτήθηκε. Πολύ καλά. Του λέω σε ένα παράξενο επικριτικός, αλλά και αυτό δεν λέει κάτι.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: έχασε τη δουλειά του. Και αυτό, επειδή το κάνουν και δεξιοί, το κάνουν και πασόκοι, το κάνουν και αριστεροί. Εντάξει, παιδιά, κάπου να ηρεμήσουμε λιγάκι.
0: Είναι ντροπή αν συμβαίνει. Εγώ εξακολουθώ να ενίσχυα.
1: Τι παίρνει τρίχες τώρα, ξέρει τι
0: είναι. Ναι, πώς, βεβαίως.
1: Ο λαός, έτσι,
0: επειδή το ανέβασε και εσύ, ο κύριος Παναγιωτόπουλος ρωτάει την κυρία Κουφονικολάκου κάτι που είναι λογικό να ερωτηθεί. Και που δεν την αφορά κιόλας. Λέει ότι αυτό είναι μας πιέζει, μας φέρει αποδείξεις.
1: Παιδιά, δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις. Υπάρχουν κακές απαντήσεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν ένας δημοσιογράφος ρωτάει κάτι, βέβαια θα μου πεις είναι ο τρόπος που ρωτάει. Όπως...
0: Καμιά φορά ναι, αλλά ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν είχε κανέναν τρόπο. Με χαρά ήταν η ερώτηση.
1: Εντάξει, ναι, και στο κάτω-κάτω δεν ρώτησε την κυρία Κουφονικολάκου για τα τολμαδάκια. Οκ, okay, είμαστε και ξεκάθαροι.
0: Ναι, ναι. Όχι.
1: Δυστυχώς είναι, κοίταξε, έχουμε στο πολιτικό κομμάτι, γι' αυτό είμαι και περήφανος που ανήκω και ξεκίνησα από το αθλητικό κομμάτι της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς στο πολιτικό κομμάτι η ήρα από το στάρι ξεχωρίζει, είναι πολύ μικρή η ήρα, να το πω απλά.
0: Μας λείπει στάρι.
1: Βλέπεις τώρα καλεσμένους, να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: 4-5 εκπομπές, ξέρω ρε παιδί μου, θα παρακολουθήσω και θα κάνω σωστές ερωτήσεις. Όχι αναγκαστικά να έχεις ένα μέλος της κυβέρνησης και να κάνει αντικυβερνητική ερώτηση. Ακόμα και μέλη της αντιπολίτευσης να τους κάνουν τις σωστές ερωτήσεις. Γιατί και η αντιπολίτευση κάνει λάθη. Δεν το βλέπεις αυτό. Δηλαδή, ο Κούτρας με τον Τζούνο τον πρωί στο Sky, για μένα δίνουν ρεσιτάλ με τους καλεσμένους. Τους δημόγους. Δεν σου λέω να παίξουμε μπάλα όπως ο Τάκης ο Χατζής το βράδυ που δεν αφήνει κανένα να τσοκώσει όλους.
0: Κάτσε, ο Τάκης ο Χατζής κάνει ένα προσωπικό σοου που απλώς για να γίνει το σοου υπάρχουν και καλεσμένοι από τα κόμματα.
1: Βέβαια. Δηλαδή όταν έχει. Εδώ είναι παράδειγμα. Όταν έχει καλεσμένο το Πασόκ και ρωτά, θα σε 15 με την Δημοκρατία μετά τι εκλογέ. Γιατί ρωτάτε του εκπροσώπου του Πασόκ. Μα την πρώτη τολή θα την πάρει η Δημοκρατία αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρώτο κόμμα, αφού τη στιγμή που δεν υπάρχει το δυναμί, και του λέει: πήγαινε να δεις αν δεν συνεργαστείς. Πάρε την εντολή.
0: Την παίρνει ο κύριος Μητσοτάκης, πάει στον κύριο Ανδρουλάκη και γίνεται. Γισμαδιά μου γίνεται, φίλε.
1: Εγώ το έχω πει. Επίσης, να σου
0: πρώτου
1: πω
0: κινδύνου ότι της ακυβερνησίας, δηλαδή. Διαφορετικά δεν είναι με τη δεξιά ποτέ, αλλά πρώτου κινδύνου.
1: Είναι λίγο ανεπίσημη πληροφορία, αν θες,
0: ναι,
1: που έμαθα από σπόντα και νομίζω το σενάριο για Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πιο πιθανό από ποτέ πλέον.
0: Το βλέπεις πιο πιθανό, έτσι, με βάση τις πληροφορίες σου.
1: Ναι, και η ΔΕΘ δηλαδή να εξελιχθεί στην ανακοίνωση των αρχαιρεσιών των εκλογών, να πάμε εκεί γύρω στις 8 Οκτώβριο. Πόσο πέφτει, 18 Οκτωβρίου δεν είχαμε νικήσει το 81, για να το πέφτει.
0: 18 Οκτωβρίου, μην το συζητάς.
1: Λοιπόν,
0: πέφτει τώρα Κυριακή.
1: Οκτώβριος, φίλε, 18. Ου, Κυριακή πέφτει. Τι λες τώρα.
0: Κυριακή, πω, σημειολογικό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τότε αλλαγή, σήμερα πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το σύνθημα του Πασόκ. Πολιτική αλλαγή.
1: Ναι. Αυτά με τα πολιτικά. Ξέρουμε πού θα παίξει ο Ολυμπιακός του χρόνου στο μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν υπάρχει κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι οι εργασίες θα γίνονται. Αυτό είχα καταλάβει, μπορεί να κάνω λάθος. Με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην το αποχωριστεί το γήπεδο.
1: Χθες το έκανα δύο τηλεφώνα σε συναδέλφους μου, λένε θα κλείσουμε τα Χριστούγεννα το ΣΕΦ.
0: Γεια σου, δεν το ξέρω.
1: Που είναι λογικό, πέσα το καλοκαίρι μα Χριστούγεννα, ένα εξάμεινο να γίνουν πράγματα κτλ. Δεν είναι εύκολο και δεν θα έχει και τελειώσει. Φαντάζομαι και το καλοκαίρι το 24 θα γίνουν πράγματα. Τώρα φαντάζομαι που όσοι Ολυμπιακοί πήγανε και είδαν από κοντά το ΑΚΑ. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε μετακίνηση φιλάθλων με κεφαλαία γράμματα. Και είδαν από κοντά. Εγώ είχα πάθει πλάκα που πάω σε γήπεδο, όχι μόνο το μάδος μου.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά που στο Καραϊσκά είχα πάει στους αγώνες του 4 και στο Φιλαδέλφια που έχω πάει 2-3 φορές που μου αρέσει κτλ. Είναι ένα γήπεδο που έχει κάνει ένα τρομερό rebranding, convention, τεράστια μετατροπή. Μα κάνει να γίνει και το σεφ έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η μέσα χώρη, έτσι. Είναι και έξω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Υπάρχουν και γήπεδα για να παίξει ο μπασκετικός Ολυμπιακός.
0: Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχουν. Πού θα πάει, θα πάει στα Λιώσια εκεί που είναι η ΑΕΚ. Δεν ξέρω που μπορεί να πάει, όλα τα άλλα δεν είναι για να τα συζητάμε.
1: Έστειλε ο κύριος Αλαφούζος επιστολή στον κύριο Ατζούν.
0: Δεν το ξέρω, εσύ να μου το πεις, ναι.
1: Ο κύριος Ατζούν, ο οποίος είναι το top of the town από το Σάββατο στην Αγγλία. Γιατί ανέβηκε η Χαλ.
0: Βέβαια, που το ανήκει.
1: Και όπως μου λέει και μια ψυχή, λες να πάρει προπονητή τον Τερίμ.
0: Ας τον πάρει. Τώρα με το Survivor τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ είχα πάει εκεί και έπαιζα για να βγω πρώτο να πάρω 200.000, ξέρω εγώ. Ναι. Κόπηκε το παιχνίδι. Στη μέση.
1: Προφανώς υπάρχουν ερήτρες.
0: Δεν πρέπει να αποζητήσω. Α, θα υπάρχουν ερήτρες, λες.
1: Προφανώς υπάρχουν ερήτρες. Τώρα θα μας φέρνει τον Big Brother αφού λιτώσαμε από αυτό. Και τον Big Brother. Επίσης, η επόμενή μου ερώτηση είναι αν υπάρχει VAR στην πυγμαχία από χθες που έγινε στο Final Four. Για να δούμε. Έχω δει τόσα βίντεο και δεν έχω καταλάβει ποιος νίκησε.
0: Δεν έχεις καταλάβει ούτε ποιος νίκησε ούτε ποιος ήρξα το χειρονάδικο. Τίποτα δεν έχεις καταλάβει.
1: Έχω καταλάβει, αλλά εντάξει, αυτές οι εικόνες πραγματικά. Επισκέφτονται πάντα. Θα δούμε τώρα για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει τον Μακιντάιρ. Από ό,τι λένε, κλείνει και τον Μοντέρο.
0: Ναι, προφανώς
1: μου φύγει ένα φίλο και υπάρχει ένα ψηλό ακόμα.
0: Ναι. Να δούμε τι θα πάει και ο Βαλαντσούνας. Πού θα πάει και ο Βαλαντσούνας που μάλλον επιστρέφει. Έχουμε πολύ μαλλί να ξάνουμε.
1: Κοίτα, κάτι φίλοι μου που ξέρουν πολλά, που ξέρουν πολλά, λένε
0: κλείνουμε με αυτό,
1: ότι
0: ναι,
1: θα ζήσει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ καλοκαίρι 95.
0: Μάλιστα.
1: Καλοκαίρι το 95 είχε βέβαια ο κύριος Wilkins.
0: Βέβαια.
1: Αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία ονόματα που πέρασαν ποτέ τον Ατλαντικό για να έρθουν να παίξουν στην Ευρώπη. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός, ναι, σε αυτή τη φάση προφανώς θα χρειαστεί. Όχι έναν Βαλαντσιούνας, ονόματα, πολλά ονόματα.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εσάβριον τα σπουδαία.
1: Το κοστούμι στο πήγες καθαριστήριο, είσαι έτοιμος.
0: Δεν μπορώ να εμφανιστώ χωρίς κοστούμι και γραβάτα, εκτός αν κάτι μου συμβεί και έρθω να μου κάμισω. Εντάξει, αλλά δεν το πιστεύω. Πιστεύω
1: και με ζιβάγκο θα σε δεχτώ και με ζιβάγκο.
0: Με ζιβάγκο το ξέρω. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Μικρή διακοπή και επανέλθω. 943 Intermittent Sports. Ακούστε! Βίκ!
2: Kings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
7: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
6: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περι...
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Και στη Σαουδική Αραβία. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές με τον 30χρονο μέσο της Ράγιο Βατικάνου, Ουνάι Λόπεθ, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Η Χετάφε ενδιαφέρεται για τον Χέφτε Μπετανκόρ των Ερυθρόλευκων, σύμφωνα με την Ντουτ Μούντο Σεκούντα. Ο 32χρονος επιθετικός αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλμπαθέτη της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 38χρονο Γιάκουμπ Νέστροπ για συμβόλαιο 2-1 ετών με αιτήσιες απολαβές στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δανέζικη Tips Blooded. Ο τέος προπονητής της Κοπεχάγης αναμένεται στην Αθήνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης της Χάρτς και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ελλάδας στο πλαίσιο των φιλικών κόντρα σε Σουηδία στις 4 και Ιταλία στις 7 Ιουνίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Γιώργο Αμανατίδη. Ξεκινάει το μεσημέρι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ της 5ης 28 Μαΐου για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών της Greek Basket League. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Παπαστράτιο για τον πρώτο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Πρώτο σπριτ στις 7.30. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, νούμερο 12 του κόσμου, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη 1.30. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον

0: κάλυψε ο ίδιος σε λιθουανική του σελίδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ενδερβέτερ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος εκπομπής η Θεία από το χωριό και προσέξτε, I love σουβλάκι. Άμα θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με κρέατα πολύ καλά, ζουμερά, καλά ψημένα.

Είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιτό, είτε πρόκειται για μερίδα, I love σουβλάκι. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι, από το πολύγωνο μέχρι τις κουκουβάλκονες, στο γέρακα, την παλίνη, την κυφισιά, το μαρούσι, το χαλάνδρι, παντού, παντού, I love σουβλάκι σε αυτές τις περιοχές. Δεν το συζητάμε. I love σουβλάκι. Μπαίνετε για να κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

0: Ο φίλος μου Γιάννης λέει: μέχρι και ο Ατζούν ανέβηκε με τη Χάλινη, ιδιοκτήτης και στη Στοχόλμη, και ο Αλαφούζος ακόμα πήρε το καινούριο Μπόγια. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ωραία φίλε, γιατί το λες. Α, το καινούριο Πογιάτος θέλεις να γράψεις και δεν βγαίνει εδώ. Πήρε το καινούριο Πογιάτος, φίλο του Ζέκα. Παιδιά, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Δεν προκύπτει πουθενά ότι ο Ντέστροπ είναι ένας κακός προπονητής για να τα λέμε αυτά. Έτσι, λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν θα του βγει. Ένας προπονητής βγαίνει σήμερα σε μια ομάδα και σε μια άλλη δεν βγαίνει. Πάω Ρανιέρι και παίρνει Premier League με τη Λέστερ, έρχεται στην Εθνική Ελλάδος και τα κάνει μουσκεμά. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα να λέμε μαύρο-άσπρο. Έτσι. Δηλαδή το Σουμ πήρε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το ξέραμε. Καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν το ξέραμε. Γι' αυτό προτείνω να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, παιδιά. Να τρώμε μεγάλη μπουκιά, αλλά να μην λέμε μεγάλη κουβέντα. Αυτή η προσφυγή του Ολυμπιακού στο ΑΣΕΑΔ, να μην κατέβει στο Super Cup ο Παναθηναϊκός, διότι πέρσι δεν κατέβηκε, έτσι τη θεωρούσα έτσι κι αλλιώς εκτός λογικής, απορρίφθηκε και από το ΑΣΕΑΔ. Θα μου πεις τώρα, έχει σημασία τι λες εσύ για την προσφυγή του Ολυμπιακού, ρε Γιώργο Χελάκη, να πούμε, όταν υπάρχει ο θείος από το χωριό, ο εντεταλμένος, ο Γιώργος Κογκαλίδης που ξέρει τα θέματα, έτσι δεν είναι πάνω? Ο Γιώργος θα ξέρει αυτά, τι πετάγεις εσύ? Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ποιος ξέρει τι?
0: Λέω θέματα μπάσκετ.
1: Όποιος ξέρει να τα πει και σε εμάς.
0: Ρε συμφίλε, απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού στα ΣΑΤ και έχει δικαίωμα συμμετοχή στη στίχη στο Super Cup ο Παναθηναϊκός. Και λέω τώρα, μα είναι δυνατόν τώρα, τι προσφυγή ήταν αυτή? Δεν το θεωρώ σοβαρό. Σοβαρό είναι οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν με κάθε αφορμή τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και από τις καλύτερες της Ευρώπης συνεχώς. Αυτό λέω εγώ.
1: Θα σου πω, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Ωραία,
1: και θα συμπληρώσω ότι όλο αυτό το παιχνίδι, βεβαίως ο καθένας μπορεί να ταράξει τον άλλο στην νομιμότητα.
0: Οκ, okay, ναι, δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι μη νόμιμο.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι προσθέτει κάτι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ένα Super Cup χωρίς τον Παναθηναϊκό ή χωρίς τον Ολυμπιακό.
0: Για το κάνεις.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Δηλαδή,
1: πραγματικά ο Ολυμπιακός δηλαδή πανηγυρίζει για το Super Cup που πήρε φέτος. Ενώ για το περσινό θα μπορούσε να πανηγυρίζει πολύ πιο έντονα.
0: Έτσι είναι.
1: Άλλωστε νομίζω ότι κάπου υπερβάλλουν και οι μεν και οι δε. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω ότι για το περσινό Super Cup, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται και αλήθειες, έτσι. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που δρομολόγησε ένα ταξίδι στην Αυστραλία, το οποίο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι, όχι για το μπραντ του Παναθηναϊκού κυρίως, αλλά συνολικά και για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι, με το έντονο στοιχείο που έχει το ελληνικό που υπάρχει στην Αυστραλία, σε συνδυασμό με το ότι μια ομάδα αυτού του ελληνικού πηγαίνει εκεί, ανοίγουν τηλεοράσεις, ανοίγουν πώς το λέμε, ριλάκια, Instagram, βίντεο, παίζει παντού. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το branding, όσο αυξάνεται το Παναθηναϊκό, αυξάνεται και το ελληνικό μπάσκετ. Ζήτησε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το gap, αφού δεν γινόταν πρακτικά να αλλάξουν οι ημερομηνίες του ταξιδιού στην Αυστραλία, να αλλάξει το Super Cup. Και μάλιστα πρότεινε και το εξής: αντί να τρέχουμε στη Ρόδο που βαρέθηκε ο καθένας να πηγαίνει να το βλέπει και να κοστίζει και στο νεσάκι χι χρήματα, να γίνουν αγώνες, να γίνει αγώνας στην έδρα του πρωταθλητή, δηλαδή στην έδρα του Ολυμπιακού, όπου αντιλαμβάνεσαι ένα Super Cup στην έδρα του Ολυμπιακού έχει μηδέν κόστος, και στο τέλος της ημέρας θα υπήρχε και ένα έσοδο που το υπολόγιζαν γύρω στο κοντά στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, από τα εισιτήρια και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρότεινε να γίνει στην έδρα του αντιπάλου του. Υπ' αυτήν την έννοια δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δώσανε αυτή την έγκλη που θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μέσα στη σεζόν είχε αναβρεθεί και οι ημερομηνίες που ήταν τότε και μες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με την απόφαση να μπορεί να συμμετέχει ο Παναθηναϊκός στο Super Cup.
0: Ναι, γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ με τις κορυφαίες ομάδες, λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού. Διαβάζω εδώ πέρα ότι σιγά σιγά αρχίζει πάλι μια συζήτηση για τη διαιτησία κτλ. Τροφοδοτούμενη και από τον Κουτουλάη και από δημοσιεύματα στην Ισπανία. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό?
1: Καταρχήν δεν αρχίζει σιγά σιγά, δεν είχε σταματήσει ποτέ, θα σου έλεγα.
0: Καλά, ναι, σωστό και αυτό.
1: Επίσης ο Κουτουλάη μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχει ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι άνθρωπος που σχολιάζει τη διαιτησία για το Basket News, όπου έβγαλε τις φάσεις που αυτός θεωρεί ότι υπήρξε, πώς το λέμε, λανθασμένη απόφαση των διαιτητών, οι οποίες είναι νομίζω 13-6, 13-7 υπέρ του Ολυμπιακού, είναι 19-20 φάσεις.
0: Τι εννοείς υπέρ του Ολυμπιακού?
1: Ότι τα λάθη ευνόησαν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και δεν ευνόησαν σε κανένα σημείο την Real. Σε κάποιες από τις φάσεις αυτές θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ποιος είμαι εγώ, απλά η γνώμη μου. Θεωρώ ότι οι διαιτητές τα έκαναν μαντάρα στο τελικό. Ότι η πλειοψηφία των φάσεων ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Αλλά πρόσεξε τώρα, υπάρχει το εξής οξύμορο σχήμα σε αυτή την κατάσταση. Στα δύο τελευταία λεπτά, όπου είναι το crunch time που λέει η Ευρωλίγκα, το κρίσιμο σημείο εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, οι αποφάσεις ήταν πολύ κακές και σε βάρος του Ολυμπιακού. Υπήρξε φάουλ στο Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε και έχασε το rebound μέσα από τα χέρια. Οι δε τρεις βολές είναι ξεκάθαρο, όποιος δει το βίντεο θα το αντιληφθεί, ότι ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι και κανονικά έπρεπε να δεχτεί τεχνική ποινή.
0: Yeah.
1: Εκεί λοιπόν στο 88-80 οι διαιτητές ξανά βάλαν τη Ρεάλ με το έτσι θέλω στο παιχνίδι. Γιατί μην κοιτάτε πως σου τέλειωσε το μάτσα. Αν είχε μπει το τρίποντο του Φελίες και στο παρελθόν η Ρεάλ, θα είχαμε άλλο παιχνίδι, έτσι. Αυτό λοιπόν έγινε όχι υπό την ανοχή των διαιτητών, με screen διαιτητικό. Άρα λοιπόν καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Για μένα τα διαιτητικά λάθη είναι στο παιχνίδι, όπως είναι το λάθος του Φουρνιέ ή το λάθος του Αταμάν ή το λάθος που κάνει ο Καμπάτσο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα αρνηθείς. Το ζήτημα είναι, έχουν πρόθεση να ευνοήσουν μια ομάδα? Αν υπάρχει πρόθεση, υπάρχει μια άλλη συζήτηση. Αν είναι κακοί διαιτητές, είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ήταν σε κακή βραδιά, είναι μια τρίτη συζήτηση. Αν λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε για το ουσιαστικό, για μένα, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, μπορεί να τα αντιλαμβάνομαι λάθος. Αν λοιπόν υπήρχε πρόθεση να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός, αυτό δεν φάνηκε την ώρα που κρίνονταν το παιχνίδι. Επίσης θέλω να πω και το εξής. Αν εγώ έχω, κατεύθυνση, εντολή ή διάθεση να βοηθήσω τον Ολυμπιακό, αυτό που θα έκανα ήταν σε πρώτη ευκαιρία να φορτώσω ή τον Οκέκε ή τον Λάιλς με τρία φάουλ και άντε μετά παίξει και ταυτόχρονα να φορτώσω και τον Μιλουτίνοφ ενδεχομένως. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε να βάλει, η Ρεάλ δεν είχε να βάλει. Δεν το έκαναν αυτό. Ότι έκαναν λάθη, όπως για παράδειγμα ας πούμε ένα τρίποντο της Ρεάλ που περνάει ο Γόκαπ κάτω από το σώμα του αντιπάλου, ναι, είναι φάουλ. Υπήρχαν φάσεις όπου αδικήθηκε η Ρεάλ, αλλά είναι φάσεις μεμονωμένες που δεν έκαναν τίποτα. Την ώρα που κρίνονταν τα πάντα, η Ρεάλ σε δύο φάσεις τουλάχιστον ευνοήθηκε σκανδαλωδώς. Τώρα, από την άλλη μεριά, για να είμαι και απόλυτα δίκαιος, θεωρώ ότι το φάουλ που δίνεται στο Γόκαπ και προσπαθεί να κλέψει ο Καμπάτσο εκεί την μπάλα, το φάουλ που δεν είναι στο Καμπάτσο, είναι τραβηγμένο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ. Άρα λοιπόν, πού καταλήγω εγώ στη δική μου ανάλυση, στο ότι οι διαιτητές απλά ήπιαν θάλασσα. Χωρίς να έχουν διάθεση να ευνοήσουν έναν από τους δύο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ανοίγει από όλους εκτός από τον Σκαριόλο, ο οποίος δεν μίλησε για τη διαιτησία.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι. Θα μου πεις, σημαίνει κάτι αυτό? Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά λέω ότι στα τελευταία λεπτά η Ρεάλ, στα κρίσιμα λεπτά, της δόθηκε η δυνατότητα παρανόμως, παρατύπως, με λάθη διαιτητικά να πλησιάσει στο σουτ και να έχει και το έξτρα σουτ. Και νωρίτερα, όντως, τα περισσότερα σφυρίγματα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Θεωρείς πάντως ότι αυτά τα σφυρίγματα με τον τρόπο που έγιναν δεν έκριναν το τελικό αποτέλεσμα?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν κρίθηκε το αποτέλεσμα από τους διαιτητές. Γιατί σου ξαναλέω, αν δεν υπήρχαν τα σφυρίγματα στο τέλος, τα οποία ήταν εξόφθαλμα, ή σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο τη σφυρίζει, είναι και τη δεσφυρίζει. Όταν δηλαδή τρώει το ξύλο της αρκούδας ο Βεζέγκοφ και του παίρνουν την μπάλα με το έτσι θέλω μέσα από τα χέρια. Εκεί έπρεπε να δοθεί φάουλος μετά το rebound. Λοιπόν, αλλά λέω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα σφυρίγματα, θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σου και να συμφωνήσω και με τον Γουόρνικ ότι με εξαίρεση οι διαιτητές έπαιξαν Ολυμπιακό. Όμως με τον τρόπο που σφυρίζουν στο τέλος, αλλάζουν όλο το, όλη τη φιλοσοφία που είχαν. Και εκεί λες, παιδιά, δεν καταλάβαμε τι θέλατε να κάνετε. Προφανώς τίποτα δεν θέλατε να κάνετε, απλά τα κάνατε μαντάρα σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό. Δεν πάω πιο μακριά. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί κανείς. Θα είναι ηλίθιος όποιος το κάνει να αφισβητήσει το ότι ο Ολυμπιακός άξια κατέκτησε τον τίτλο. Από εκεί και πέρα και η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού. Μπορεί να γίνουν και λάθη. Και σου ξαναλέω, όταν τα λάθη είναι μονόπλευρα, ναι, είναι, γιατί άκουσα που λέγανε ότι δεν εκτέλεσε βολές η Ρεάλ στο πρώτο γρόμο. Πώς δεν εκτέλεσε βολές? Τους πρόλαβε ο Ολυμπιακός ποτέ να τους κάνει φάουλ? Αφού βάραγανε τρίποτα, τι φάουλ να τους κάνεις? Δεν είναι 5 στα 6 είχε ο Λάλης και 21 πόντους. Πού να του κάνεις φάουλ? Τον αφήνανε. Δεν τον προλαβαίνανε, δεν τον συναντούσανε. Απ' την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έπαιζε όλο σετ παιχνίδι και σε επαφές. Λογικό είναι. Και μετά οι βολές ισορρόπησαν. Γιατί ισορρόπησαν? Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάπου πρόθεση. Γιώργο, νομίζω ότι εδώ ψηρίζουμε τη Μαϊμού και κάνουμε λάθος προσέγγιση. Και επειδή εμένα δεν μ' άρεσε να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, θέλω να σου πω ένα πράγμα. Όσο οι φίλοι του Παναθηναϊκού κυρίως ασχολούνται και πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει πετύχει ό,τι πετύχει, έχει πετύχει μέσω διαιτητικής έμνοιας, και από την άλλη πλευρά η δική της ομάδα κυνηγείται από την Ευρωλίγκα, τόσο θα παθαίνουν ενήλες σαν αυτοί που έπαθαν με την Βαλένθια. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Είχε όλο το παιχνίδι στα χέρια του. Αν ένας οργανισμός όπως είναι η Ευρωλίγκα δεν θέλει να φτάσει εσύ στο Final Four, που δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην θέλει, έτσι, δεν σε αφήνει να κερδίσεις 2-0 στην Ισπανία αφού και τα δύο μάτσαν στο σουτ. Αν κερδίζεις 15-20 πόντους, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Αλλά δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στο σουτ, έτσι, και με τη φάση του Μοντέρο, όπου θα μπορούσε, αν κάποιος είχε πρόθεση σε βάρος του Παναθηναϊκού, στον πρώτο αγώνα των play-off να σφυρίξει φάουλ, δεν υπήρχε φάουλ κατά την απόψη μου, αλλά και να σφυρίζονταν, δεν θα μπορούσε να πεις ότι υπήρξε σφαγή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκεί λοιπόν, αν θέλει ο οργανισμός να σταθεί εναντίον σου και έχει δώσει εντολή, σφυρίζουν το φάουλ ελαφρά την καρδία. Δεν έγινε ποτέ. Ήσουνα στο 2-0, μόνος σου δέχτηκες δύο απανωτές ήττες. Θυμίζω ότι ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω σε όλο το παιχνίδι, είχε δύο ευκαιρίες με τον Ρογκαβόπουλο να πάει το μάτι στην παράταση και να το πάρει. Για 5 λεπτά δεν έβαλαν καλάθι οι παίχτες της Βαλένθια, άρα λοιπόν και εκεί οι διαιτητές, άμα θέλανε, σε σταματούσανε, δεν σ' άφηναν να γυρίσεις. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψαχτεί, να δει τι συμβαίνει στην ομάδα του. Θα έχουμε αποκαλύψει και αύριο στην εκπομπή με τον Νικό Συρίγο για το τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και τώρα όλο το υπόλοιπο, ναι, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, αλλά είναι με ποιους όρους την κάνουμε. Με όρους καφενείου δεν έχει καμιά αξία.
0: Έχεις λόγους να πιστεύεις ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα αλλάξει πολλά πρόσωπα φέτος στον Παναθηναϊκό?
1: 100%.
0: Που γίνεται μια κριτική ότι είναι και μια ομάδα με παίχτες μιας ορισμένης ηλικίας, ας πούμε.
1: Αλήθες είναι και αυτό. Βεβαίως, αν αποδίδουν, δηλαδή και ο Μακίσικ προχωρημένης ηλικίας είναι μπασκετικής, αλλά φαίνεται αυτό στο παρκέ, προφανώς όχι. Στον Σλούκα φαίνεται λίγο παραπάνω. Μου λέει πολλοίς κόσμος, γιατί εγώ θυμάσαι ότι το είχα πει και στη δική σου εκπομπή πρώτα απ' όλα. Ανθοδέσμη σε Αταμάνο, Σλούκα και Ναν. Μου λέει λοιπόν, λένε πολλοί φίλοι μου, γράφουν και στα σχόλια, ο Σλούκας για 10-15 λεπτά είναι μια χαρά. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ρωτήσατε τον Σλούκα αν θέλει να παίξει 10-15 λεπτά? Υπάρχει στο μυαλό του Σλούκα ότι εγώ παίζω για 15 λεπτά? Και τι είναι ο παίχτης θερμοσύμφωνος που τον ανάβεις μέχρι να ζεστανεί και μετά τον κλεινείς? Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ο Σλούκας είναι πρωταγωνιστής και ως πρωταγωνιστής μπορεί να παίζει. Αυτό το μπορεί να με βοηθήσει για 10 λεπτά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το αποδεχτεί ο παίχτης. Πρέπει να βάλεις άρα λοιπόν κάποιον μπροστά του, έτσι, για να παίζει τα υπόλοιπα λεπτά που μένουν. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες. Δεν βάζω ολίγοι από εδώ, έτσι, πώς το λένε, ολίγοι από Γιουβέτσι και φτιάχνω πιάτο. Νομίζω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Σε αυτό θα παίξει ρόλο προφανέστατα και η εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Το βέβαιο είναι ότι Αταμάν δεν υπάρχει στην εξίσωση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Το Αταμάν του χρόνου πιθανολογώ με πολύ βάσιμες πληροφορίες ότι θα είναι στον πάγκο της ΕΦΕΣ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης, το είπε και ο Νίκος ο Συρίγος, το επαναλαμβάνω και εγώ, όποιος θεωρεί ότι ο Γιαννακόπουλος δεν διώχνει τον Αταμάν επειδή θα πληρώσει αποζημίωση, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει τι επένδυση έχει κάνει φέτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πάντως ούτε η απόφαση για τον Σλούκα, που είναι ένα ζήτημα. Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Σλούκας, εκτός των αγωνιστικών, βαραίνεται και για, μάλλον δεν θα πω κατηγορείται, αλλά έχει πάρει δύο κακές αποφάσεις, επηρεάζοντας πάρα πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Το μεγάλο ζήτημα με τον Παναθηναϊκό είναι τι θα κάνει με τον Άννα.
0: Κάτσε ρε φίλε, τι εννοείς κακές αποφάσεις?
1: Εννοώ ότι κάποια στιγμή το θέμα Αταμάν δεν συζητήθηκε για πρώτη φορά φέτος. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι μοιάζει ένας τύπος ο οποίος παίρνει μόνος τις αποφάσεις, έχει κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Λούκας. Στο εξήγησα?
0: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Επίσης θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή τέθηκε και ένα θέμα σχετικά με τον Γιουρτσεβέν. Τον κρατάμε ή τον διώχνουμε? Και εκεί λοιπόν η προτροπή του Κώστα δεν ήταν προς τη θετική εξέλιξη. Μάλλον δεν ήταν πετυχημένη η πρότασή του. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι το κρατάει κανείς. Έτσι, σε τελική απόφαση, σε τελική ανάλυση, εσύ παίρνεις την απόφαση, ό,τι και αν σου πω εγώ, εσύ βαρύνεσαι με την απόφαση. Άρα όλο αυτό πάει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και ο ίδιος πολλές φορές αυτοκριτικά είπε δεν θα ξανακάνω τα ίδια λάθη. Το θέμα είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ο Ναν. Ο Ναν είναι μια απίστευτη παιχτάρα, καλαθομηχανή, που όμως αφενός τρελαίνεται και τρελαίνει όλη την ομάδα. Όταν τρελαίνεται και χάνει την ψυχραιμία του, που το κάνει πολύ πολύ συχνά και πολύ εύκολα, γίνεται κακός για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάψει τρεις παίκτες πρώτης γραμμής, γιατί δεν μπορεί να συνυπάρξουν με τον Ναν, ή γιατί δεν κατάφερε ο Αταμάν να τους κάνει να συνυπάρξουν με τον Ναν. Και μιλάω για Βιλντόζα, Λορέντζο Μπράουν και Σόρτς. Τι θα κάνει? Και τώρα συζητάμε αν θα πάρει τον Χι Μοντέρο ή τον το Χελάκι. Ωραία, αντί και πήρες. Και μετά, άμα είναι να γίνει νέο Σόρτς, τι κάνεις? Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ένα ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός προχωράει με το, επίσης δεν ξέρω πόσο ταιριάζει ο Ναν με το Χέις και με όλους τους άλλους, με τον τρόπο που παίζει.
0: Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
1: Νομίζω λοιπόν, εγώ αν ήμουν στη θέση του Γιαννακόπουλου, το ξαναλέω, θα άλλαζα τελείως το τσιπάκι.
0: Μάλιστα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Κογκαλίδης στη θέση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μικρή διακοπή, πολιτική ενημέρωση και επανερχόμαστε.
2: 9.43, Interveten Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου. Φέρεται να έχουν καταβληθεί παρανόμως ποσά σε 300 αφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία μαζί με το έμβλημα του κόμματος κατέθεσε στον Αριοπάγο η Μαρία Καριστιανού. Στις 8 στο Θησίο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, Θεόνικου Φωνικοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Για εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης όσον αφορά το επεισόδιο που σημειώθηκε την Κυριακή μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Αν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή, τόνισε ο Υπουργός. Στον καιρό, τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας για σήμερα. Άνεμοι μέτριας ένταση στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
16: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερ... τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαχτσε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
17: 943 Interveten Sports.

0: λέει coach στο Zoom δεν το μάθαμε γιατί το πήρε ο Τιτάνας ο Δούρος. Εξού και μετά από τον Double είχε εκδιωχθεί. Εντάξει παιδιά, εγώ δεν θέλω να τα λέω έτσι. Βεβαίως είναι μια φάση με τον Τζοβάνι και τον Κυριάκο, αλλά δεν θα βγάλουμε το Σουμ άχρηστο, γιατί το Σουμ έφτασε στη λεπτομέρεια. Το πήρε στη λεπτομέρεια από ένα σφύριγμα, λέτε εσείς, οκ, αλλά έφτασε να το πάρει, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρηγό. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Διαβάζουμε διάφορα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και το συζητούσα προηγουμένως και με τον Γιώργο τον Κουγκαλίδη και θέλω τη γνώμη σου στο εξής. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πολλούς αστέρες αλλά και με παίχτες μιας ορισμένης ηλικίας. Θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές και με το βλέμμα στην ημερομηνία γέννησης?
1: Ναι, πιστεύω ότι.
0: Διότι μεταγραφές ο Παναθηναϊκός θα κάνει, αυτό δεν είναι. Παίχτες δηλαδή θα
1: κάνει. Ναι, θα κάνει μεταγραφές. Θα κάνει μεταγραφές και πιστεύω ναι, ότι θα επιχειρήσει και μια κάποια ανανέωση εν πλώ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, όσο κι αν μας αρέσει η μεταγραφολογία ή η προπονητολογία, είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή. Ναι, ακούω και εγώ ότι λένε ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου προκύπτει καμία συμφωνία, πολλό δε μάλλον, μάλλον δεν μου προκύπτουν κάποιες επαφές τελικές, πολλό δε μάλλον συμφωνία. Οπότε νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον πιο πετυχημένο τα τελευταία χρόνια, τον coach Αταμάν. Και πρέπει να μείνουμε σε αυτό και η ομάδα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός το έχει ξανακάνει να πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και μάλιστα με σκούπα επιμερών του Αργύρη Πεδουλάκη στον πάγκο της ομάδας. Το θυμόμαστε φαντάζομαι όλοι το 2012-2013. Νομίζω ότι επειδή είναι ένας στόχος πάρα πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό ή κατάκτηση πρωταθλήματος, όλος ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Καταλαβαίνω την επιθυμία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού πολλών για τον Ομπράντοβιτς, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει κάτι και δεν θέλω να λέω ψέματα.
0: Μάλιστα, το αφήνουμε αυτό. Είχαμε πριν από λίγες μέρες την παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καρισιανού που σήμερα το έκανε και επίσημα στον Άριο Πάγο. Σήμερα μαθαίνουμε, θα μάθουμε δηλαδή το όνομα και ορισμένα πράγματα της συντηρητικής διακήρυξης από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούγεται καλά στα αυτιά σου το κόμμα της Καριστιανού, το κόμμα του Τσίπρα, ότι πρώτα βρίσκουμε αρχηγούς, μετά βρίσκουμε πρόγραμμα, μετά βρίσκουμε στελέχη κτλ. Είναι στα μάτια τα δικά σου φαντάζει λογική αυτή η διαδικασία ανάδειξης νέων κομμάτων?
1: Δεν έχει σχέση το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Θα σου πω γιατί. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και κομματικό μηχανισμό και ένα πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει τη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχει ο καθένας ή με τα όποια μπράβο. Ναι. Είναι ανάλογα άλλωστε από την πλευρά που το βλέπει έκαστος. Το ζητούμενο είναι ότι η κυρία Καριστιανού είναι ουσιαστικά προτάρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας αυτό που έχει φτιάξει και διεκδίκησης της δικαιοσύνης. Περισσότερο αυτό και λιγότερο να κυβερνήσει τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό το χώρο προσπαθεί αυτή τη στιγμή να συγκεντρώσει στο κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Τους ανθρώπους που λένε δεν πάει άλλο και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα που μπορεί να φτάσει αυτό το θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Θα φανεί στις κάλπες. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη νομίζω ότι έχει έτοιμο το πρόγραμμα. Αυτή είναι η πληροφορία η δικιά μου. Θα φανεί και στη διακήρυξη του κόμματος και στις επόμενες προγραμματικές δηλώσεις του. Και το ευχάριστο όσο και αν είναι αντιδημοσιογραφικό αυτό που λέω είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει ότι υπάρχουν στεγανά γιατί ουδείς από εμάς δεν έχει την παραμικρή πληροφορία για το όνομα του κόμματος.
0: Ναι, ναι, το συζητούσα και προηγουμένως αυτό έχεις δίκιο.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Μάθαμε τα μπλαουγκράνα χρώματα, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν ξέρει. Και συζητώντας με ανθρώπους και πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν ξέρει και κανείς, το κυριότερο όσοι ξέρουν, δεν λένε. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά στο κομματικό μηχανισμό, γιατί δυστυχώς ομάδες, κόμματα, τα πάντα χωρίς στεγανά είναι καταδικασμένα σε αποτυχία.
0: Ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, εγώ θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά και εσύ είμαι κουραστικός, Το σίγουρο είναι ότι με την παρούσα κυβέρνηση και τις λογικές συμμορίας με την οποία κυβερνάει τον τόπο, και το βλέπουμε παντού πλέον σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής ζωής, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και το γοργόν και χάρη να έχει καλύτερα να γίνουν οι εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τέλος Οκτωβρίου, τέλος Οκτωβρίου. Πάντως αυτοί που κυβερνούν, τον Πρωθυπουργό μέχρι όλους τους διάφορους που είναι γύρω-γύρω, πρέπει να φύγουν από τον τόπο. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να σταματήσουν να κυβερνάνε με αυτή τη λογική αυτόν τον τόπο. Δεν πάει άλλο. Είναι μια virtual reality αυτή που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Εντελώς. Μας μιλάνε για επιτυχία, για, και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ μετά τις 10 του μήνα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αβίωτη καθημερινότητα. Έτσι, και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι που λέει ο Πρωθυπουργός. Το στεναχωριέμαι και εκνευρίζομαι μπορώ να το λέω εγώ, ο οποίος είμαι ένας απλός πολίτης. Κάποιος που είναι Πρωθυπουργός θα πρέπει να μας πει κάτι παραπάνω από το θυμό ή τη στεναχωριά του.
1: Γιώργο, για να εξυπηρετήσουν το επικοινωνιακό τους αφήγημα, είναι σαν, οι δηλώσεις που κάνουν σαν να, έχουν, σαν να είναι αντιπολίτευση. Σαν να μην κυβερνάνε αυτοί αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια, σαν να μην έχει χτιστεί το σκάνδαλο το οποίο είπε στην πλάτη του, σαν να μην έγιναν τα τέμπη στα δικά τους χέρια, σαν. Και το δυστυχές ξέρεις ποιο είναι. Ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τους πιστεύει. Δηλαδή εμένα ακόμα και αυτό το 24-25% που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να παίρνει Νέα Δημοκρατία, με καταρακώνει σαν άνθρωπο. Πραγματικά. Πίστευα ότι πάντα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν με βάση το προσωπικό τους συμφέρον ή τη βλακεία τους. Απλά δεν πίστευα ότι μπορεί να είναι το 25% του εκλογικού σώματος. Και πρόσεξε, δεν λέω το 25% του ελληνικού λαού.
0: Γιατί όχι, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι.
1: Είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν. Ναι. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ή μάλλον ακόμα χειρότερα, κυκλοφορούμε εμείς ανάμεσά τους.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Φρανκ, μα τι γίνεται με αυτή την πάθηση LS. Έφυγε ο Άντζας, άρρωστος και ο Μαραγκός και πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε. Γάλλοι γιατροί μιλούν ανοιχτά για εμβόλια κορονοϊού, αλλά ο χρόνος και μελέτες θα δείξουν. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να εξτερνίζομαι έτσι αγώγιστα τέτοιες απόψεις ότι γενικώς δεν είναι τα εμβόλια. Γι' αυτό λες και δεν έφευγαν άνθρωποι από αυτή την ασθένεια και νωρίτερα. Μην τα συνδέομαι. Το θεωρώ τραβηγμένο. Πώς φαίνεται Γιώργο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, πώς θα μου φανεί εμένα ρε παιδιά, το θέμα είναι πώς θα φανεί στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Και σου λέω, εγώ πάντα είμαι επιφυλακτικός, γιατί έχω δει πολλές φορές, ας πούμε, παίχτες που κάνουν μια εντυπωσιακή χρονιά, αλλάζουν ομάδα και δεν. Είναι μια τέτοια περίπτωση ο TJ Shorts, είναι μια τέτοια περίπτωση. Άρα, καλύτερα επιφυλακτικά. Μ' αρέσει, πολύ ωραίος παίχτης είναι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό του μπάσκετ, του run and gun μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια. Δεν ξέρω, στο set μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός με τις πολλές αλλαγές της μπάλας, όπου οι playmaker πρέπει να την παίρνουν για να την δίνουν και όχι για να την κρατάνε, αν χωράει ο Μοντέρο. Αυτά τα ξέρει ο Μπαρτζόκας. Το θέμα είναι αν θέλω να βλέπω τέτοιους παίκτες. Ναι, τέτοιους παίκτες θέλω να τους βλέπω.

Ο Τάσος μου λέει: καλησπέρα, ο κύριος Κουκαλίδης μου λέει για τον Ολυμπιακό και το έφτασε ως συνήθως στο Παναθηναϊκό. Αυτές είναι δύο μεγάλες ομάδες, παιδιά. Δεν μιλήσουμε για αυτές. Τι το έφτασε ως συνήθως.

Η ΕΦΕΣ παίρνει Μπιάνκι, λέει εδώ ο φίλος μου Θανάση. Δεν ξέρω που το ξέρει. Δεν υπάρχει πάντως μέχρι στιγμής κάτι. Ίσως έχει πληροφορίες. Περαστικά στον κύριο Συρίγο, καλύτερα να ασχοληθεί με την πολιτική. Κάθε ένας που διαφωνεί μαζί μας, παιδιά, έτσι γίνεται και εχθρός μας. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κανείς δεν ασχολείται με τον Τσίπρα, ούτε θέλει να μάθει το κόμμα του, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αργύρης. Εντάξει τώρα, κανείς μπορεί να μην τον ψηφίζει, αλλά όλοι ασχολούνται. Τώρα, να μην τον ψηφίσεις, ναι, οι περισσότεροι δεν τον ψηφίζουν και μάλιστα οι συντριπτικά περισσότεροι. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: κύριε Χελάκη, το πολίτευμά μας είναι ξεκάθαρο από το 1974 και μετά. Αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Συρίγος, μπορεί να μετικήσει σε άλλο κράτος. Δεν κατάλαβα να έχει άλλη άποψη επί του πολιτεύματος. Δεν κατάλαβα τέτοιο πράγμα. Στο πολίτευμα που έχουμε εμείς, έχουμε εναλλαγές κομμάτων στην εξουσία. Είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουμε εκλογές. Ο κύριος Συρίγος είναι της άποψης ότι πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν λέει να το κάνει με πραξιματικό τρόπο. Με εκλογές λέει ότι θα γίνει αυτό, αν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η άποψη του. Επομένως, είναι ξεκάθαρα με το πολίτευμα από το 1974 και μετά. Αφήστε που όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας για κάποιο λόγο, δεν είναι ανάγκη να μετικήσει σε άλλο κράτος, να μετακομίσει. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε.

Διαφωνία το λέμε, κύριε Χελάκη, όταν λέει πως ο Ολυμπιακός πήρε στημένη Ευρωλίγκα. Αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου φίλε μου Νικόλα.

Με Κετζιόρα και Σφιντέρσκι, οι κλήσεις της Εθνικής Πολωνίας, αντίθετα στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας Σερβίας, είναι ο Ζίβκοβιτς, αλλά δεν είναι ο Γκατσίνοβιτς και ο Γιόβιτς. Αναφερόμαστε τώρα σε παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό τα λέμε αυτά.

Ο φίλος μου, ο Μιχάλης μου λέει στον κύριο Συρίγου απαντάμε με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Δεν ξέρω για ποιο θέμα το απαντάμε έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πράγματι με τα λεφτά μας και την κυρά μας. Το θέμα είναι, μα δεν έχουμε λεφτά.

Λοιπόν, θυμίζω ότι και αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι σας στέλνουμε στα τερτύπια. Τέσσερα άτομα, έτσι. Ένας που θα είναι ο νικητής, ο τυχερός στην κλήρωση, και άλλοι τρεις θα πάτε στην ταβέρνα Τερτύπια Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση Σκουκουβάνου. Στις παλιές που ήταν φημισμένες έτσι ταβέρνες. Δεν ξέρω πώς θα θυμάστε. Παλιότεροι θα το θυμάστε, να φάτε και να πιείτε. Έτσι. Μια ακόμα προσφορά του 943 Ιντερβέτεν Sports και τη ταβέρνα στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, για τους ακροατές μας. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, δύο κληρώσεις θα γίνουμε. Ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα το βράδυ της Παρασκευής και άλλο ένα για τέσσερα άτομα το μεσημέρι της Κυριακής. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Αφοριστικός ο φίλος μου, ο Γιώργος, λέει: από το 1984 και μετά όλες οι κυβερνήσεις είναι για τα σκουπίδια. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να μην μου λες, Γιώργο, με αυτό που γράφεις, ότι αμέσως πριν το 1974 και για 7 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 1974 είχαμε μια χαρά κυβέρνηση. Ελπίζω να μην μου λες αυτό.

Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη φασαρία και χθες υπήρχαν και δημοσιεύματα. Μοντέρο Μακιντάρη στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχει κλείσει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό και ότι μάλιστα σκέφτεται και ο Παναθηναϊκός να κινηθεί προς την κατεύθυνσή του.

και ότι με βάση τον προγραμματισμό των κριτικών ο Μπουχαλάκης είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει και θα κάνουν κρούσεις στον διεθνή αμυντικό του, τον πρώην διεθνή αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι παίκτη του Πανετολικού. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι μια περίπτωση που τους ενδιαφέρει τους κριτικούς. Από ό,τι φαίνεται, οι κριτικοί δεν θα κρατήσουν και τον ταξιάρχη Φούντα. Στον παίκτη μάλλον έκαναν πρόταση που ο παίκτης δεν την αποδέχτηκε. Τώρα κοιτάνε τον Ανδρέα Μπουχαλάκη για να ενισχυθούν στην μεσαία γραμμή. Είναι 33 τώρα ο Μπουχαλάκης και έκανε μια γεμάτη σεζόν στον Πανετολικό, πετυχαίνοντας ένα γκολ, μοιράζοντας και μια ασίστ σε 34 συμμετοχές. Έχει παίξει στον Εργοτέλη, στον Ολυμπιακό, έτσι, και στο εξωτερικό σε Νότιχαμ, Κόνια Σπορ και Χέρτα Βερολίνου. Και είναι 47 φορές διεθνής ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Μάρκα, ο ΠΑΟΚ κοιτάει για προπονητή τον Βέλκο Μαούνοβιτς. Μαούνοβιτς, έναν καλό τεχνικό, 48 ετών είναι, ο οποίος οδήγησε την Οβιέδο στην Λα Λίγκα μετά από 24 χρόνια και απολύθηκε εντελώς ξαφνικά στην αρχή της σεζόν. Βρίσκεται στην εθνική ομάδα της Σερβίας, αλλά έχει δεχτεί προτάσεις να επανέλθει σε συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα, μία από αυτές είναι της Χετάφη, αλλά από ό,τι φαίνεται τον τσεκάρει και ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που, μην γίνει κανένα μπέρδεμα, σε περίπτωση που

φίλος μου ο Γιώργος από το Γιβραλτάρ μου λέει καλημέρα. Ποιο Super Cup και ποιο πρωτάθλημα, Γιώργο? Πήραμε το απόλυτο, Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Τα άλλα όλα είναι της πλάκας. Καλύτερα να μην κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Τράπουλα είναι σημαδεμένη χρόνια τώρα. Μόνο Ευρωλίγκα. Και εσύ τώρα, φίλε μου Γιώργο, πας από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ λέω να μην χάνουμε το μέτρο, παιδιά. Έτσι, να μην χάνουμε το μέτρο. Γιώργο, φίλε μου, εύχομαι να περάσεις καλά στο Γιβραλτάρ. Είσαι σταθερός ακροατής μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ολοκληρώνεται για σήμερα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Εδώ, στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου και πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervet Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μπαίνει η χειμώνας και μια αγκαλιά γυρεύει. Ένα σώμα χιονισμένο

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το Ανθαπολίο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

τους πιο πολλούς, τους πιο καλούς, νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
16: Γενιά του ραδιοφώνου.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Έτσι έχει μάθει τι να κάνουμε όπως μαθαίνει κανείς. Καλώς ήρθατε παιδιά, καλησπέρα σε όλους και καλό μεσημεράκι. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Άννα Μαρία Νικολέδου στο μικρόφωνο, εύχομαι όλοι να είστε πολύ καλά που κι αν βρίσκεστε, από που κι αν μας ακούτε. Παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ομολογουμένως μια ζεστή, έτσι πολύ ζεστή μέρα του Μαΐου. Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Καρπό και στον Συνέσιο και την Συνεσία που γιορτάζουν. Πω πω πω, από τα πάρα πολύ σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά όμως αν σήμερα είναι η μέρα σου και χρόνια πολλά και σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Να υπενθυμίσω, θέλω στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, σήμερα στην πορεία της εκπομπής, παιδιά, θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα και ωραία πράγματα. Αρχικά, όπως κάθε Τρίτη και γύρω στις 5 και 4, θα έχουμε κοντά μας την αγαπημένη μας chef, την Georgia, Soul Chef, η οποία θα μοιραστεί μαζί μας ακόμα μία νοστιμότατη συνταγή, όπως τα έχει καταφέρει και μας κάνει κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Εκεί που είμαστε ήρεμοι και ωραίοι, ξαφνικά να ξυπνάει μέσα μας μια λιγούρα, μια πείνα, δεν ξέρω. Μια όρεξη, βρε παιδί μου, με την υπέροχη ενέργειά της. Την έχετε αγαπήσει πολύ την Georgia. Και είναι στα αλήθεια εξαιρετική. Νωρίτερα όμως, παιδιά, στις 4:30 περίπου εκεί, όσοι μπορείτε συντονίζεστε και στο TikTok Live του NG Radio, θα ταξιδέψουμε, θα πάμε μέχρι το Αιτωλικό ακόμα μία φορά. Είχαμε φιλοξενήσει και σε παλαιότερη εκπομπή, σε συνδυασμό με μία επίσκεψη που κάναμε στο Μουσείο της Βάσος Κατράκη. Είχαμε συνομιλήσει τότε λοιπόν με τον ζωγράφο και χαράκτη Μιχάλη Κότσαρη. Αυτή τη φορά θα είναι μόνος του και μάλιστα το πάρα πολύ ωραίο είναι ότι θα πάμε, παιδιά, μέσα στο εργαστήρι, μέσα στο ατελιέ. Θα μιλήσουμε για την τέχνη της ζωγραφικής, για την τέχνη της χαρακτικής, για την δική του έμπνευση, την δημιουργική του διαδικασία και πολλά, πολλά, πολλά, πολλά άλλα όμορφα πράγματα. Φυσικά και αυτή τη φορά την επιμέλεια και την όλη επικοινωνία είχε η αγαπημένη μας Διονυσία Βέλιου και την ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Όλα αυτά ξεκινούν από τις 4:30 λοιπόν. Όποιος θέλει, ξαναλέω, συντονίζεται και στο TikTok Live του NG Radio. Πάμε να συνεχίσουμε για την ώρα με τις μουσικές μας. Σε μια καλή νύχτα τώρα θα πάμε από την Έλλη Κοκκίνου. Όλα πήγαιναν καλά. Μέχρι που
1: σε βγάλω έξω δοκιμαστικά.
0: Άρχισε αυτός να το γυρίζει πολύ σοβαρά το θέμα. Σοβαρά για, το, για τα δεδομένα τώρα της κοπέλας εδώ.
1: Όμως, μου αλλάξες βιολί.
0: Λοιπόν, και επειδή μίλησα και όλη η ουσία του σε αυτό το τραγούδι είναι η στίχη του, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Υποσυνείδητο λοιπόν και τη Γαρμπή εδώ σε μια σύνθεση του Φίβου, ένα τραγούδι το οποίο καλό είναι να θυμηθούμε όταν το ακούσαμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το 1999 από τον Άγγελο Διονυσίου, που είναι και η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Καλώς την και τη Διονυσία μας, καλησπέρες πολλές. Και η Διονυσία είναι και εκείνη έτοιμη έτσι σε λίγη ώρα παιδιά, δηλαδή σε μια ωρίτσα από τώρα περίπου, να κάνουμε την όμορφη μας, σχεδόν καθιερωμένη τολμώ να πω, βόλτα εκεί στο Αιτωλικό και στο υπέροχο εργαστήρι του Μιχάλη Κότσαρη. Καλώς την Άννα και τον Παντελή μας. Λοιπόν, έρχεται και η αφιέρωση του Χόρχε μας αμέσως μετά. Και επειδή διαβαίνοντας έτσι στο ίντερνετ ψάχνεις διάφορα περίεργα αστεία, δεν ξέρω, γεγονότα τέλος πάντων, τα οποία έτσι να ταιριάζουν στο κλίμα μιας ψυχαγωγικής και ενίοτε χιουμοριστικής εκπομπής. Καλά χιουμοριστικής, τέλος πάντων κάνουμε και την πλάκα μας, ναι. Βλέπεις και το εξής ρε παιδί μου, λες να το ξέρω άμα τυχόν την επόμενη φορά που θα πάω κρουαζιέρα και θέλω ας πούμε να μην μου επιβληθεί κάποιο πρόστιμο 60 ευρώ, ακούμε πια τη λέξη πρόστιμο και με έχει γίνει ισότιμη με το καλημέρα, έτσι. Ακόμα και στην κρουαζιέρα λοιπόν, δεν μπορώ, μάλλον έπρεπε να βάλω άλλο μουσκοχαλί, αλλά δεν πειράζει. Ένα πρόστιμο λοιπόν της τάξης των 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στο μπουφέ λοιπόν επιβάλλει μια εταιρεία που διοργανώνει κρουαζιέρες στους επιβάτες. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να παίρνεις φαγητό ή ποτό ή κάτι από το μπουφέ τέλος πάντων του πλοίου και να το πηγαίνεις μέσα στην καμπίνα σου, μέσα στο δωμάτιό σου να το φας. Απαγορεύεται. Στάλθηκε λοιπόν επιστολή στους επιβάτες και εξηγεί η εταιρεία ότι η κατανάλωση φαγητού σε καμπίνες, στους χώρους της πισίνας, στα δημόσια σαλόνια ή σε άλλους εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται. Πω, δεν μπορώ. Πώς θα πάω κρουαζιέρα τώρα, άμα δεν παίρνω το φαγητό μέσα. Ένα μέτρο που κρίθηκε απαραίτητο λέει για την πρόληψη μολύσεων, παρασίτων και για τη διατήρηση καθαριότητας του πλοίου. Εδώ που τα λέμε τώρα, παιδιά, μπορεί ναι, κάποιους επιβάτες να σου πει γιατί με υποχρεώνεις, γιατί να απαγορεύεται. Αλλά απ' την άλλη, σκέφτομαι. Φαντάζομαι ότι έχουν δει και αυτοί οι άνθρωποι στις διάφορες περιοχές και στα διάφορα σημεία του πλοίου. Οπότε, Χόρχε μου, σε ευχαριστώ που μου το έστειλες κιόλας και εσύ το άρθρο αυτό. Την επόμενη φορά που θα κανονίσουμε να πάμε κρουαζιέρα, θύμισέ μου. Ή να μην πάμε με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ή τέλος πάντων να είμαστε προσεκτικοί. Να μην πάρουμε το φαγητό μες στις καμπίνες μας. Γιατί από όλα πραγματικά τώρα, αυτό το λες και σχεδόν άχρηστη πληροφορία, όχι ακριβώς η σοβαρή είδηση. Έγινε, λέει ο Γιώργος, αλλά ξέρεις μέσα σε όλα ας πούμε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σε απασχολήσει. Έτσι, έτσι. Θα το κανονίσουμε. Αυτά είναι. Καλώς ήταν και τον Νικόλα μας από Ζωγράφου. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ο οποίος Νίκος μου έχει στείλει ένα βίντεο, TikTok βίντεο εδώ, παρακαλώ πολύ. Α, τι ωραία. Ωραία θεματική αυτή, Νίκο. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε για τη ζωδιακή μας την θεματική, παιδιά. Ποιος τρουμφάκι είσαι με βάση το ζώδιο σου. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας τώρα. Έρχεται λοιπόν το τραγούδι που μας ζήτησε ο Χόρχε μας και είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και η τάση καταστροφής ή κόβω τη νύχτα στα δύο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Επιστρέψαμε, παιδιά, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε ξεκινήσει και το TikTok Live μας. Καλησπέρες πολλές πολλές σε όλο το υπέροχο παρεάκι που έχει συντονιστεί και εδώ. Για να σας χαιρετήσω όλους όσους τα καταφέρω τέλος πάντων, έναν έναν. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στον Γιώργο μας τον Βλάχο, ο οποίος συντονίστηκε και εδώ, στον Ευγένιο, στον Λίνο μας, θρύλος παντού. Παρακαλώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σας. Την καλησπέρα μου στον Georgetown, στον Στέλιο, τον Παπαδούντα, αν το διαβάζω σωστά, στον Χρήστο, τον Νίκο. Γεια σου στους φίλους μας, τους user όλους, έτσι. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ηλία, Χρήστο, Αποστόλη. Πολλές φιλιές, πολλές χαιρετούρες, πολλές καλησπέρες σε όλους, παιδιά, και στην Ελένη και στην Νιώβη. Σε όλους, δεν θα σας προλάβω όλους. Γεια σου Λίνο, γεια σου Γιώργο Καραδημητρίου. Πολλά φιλιά και σε σένα, Τάπμαν. Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, να μου στείλετε τη θερμοκρασία, πώς είναι ο καιρός και η αίσθηση της ατμόσφαιρας στην περιοχή που βρίσκεστε. Μπορείτε να μου στείλετε βαθμούς, θερμοκρασία και περιοχή απαραίτητος. Στους 30 βαθμούς ήδη μας έχει ενημερώσει ο Χόρχε ότι είναι η θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Στους 28 βαθμούς στη Νέα Ιωνία, εδώ στην Αθήνα, μας λέει η Θοδώρα. Βαθμοί στον πύργο Ηλίας, αίσθηση 35, λέει ο Ζαρίφης. Στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι, ο Θεσσαλονίκη αγαπημένη, λέει ο Σταύρος, είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, σε άλλο σημείο, στους 28 βαθμούς, στην Αθήνα, λέει ο Γιώργος. Στείλτε μου κι άλλοι, παιδιά, πάντα έχει ενδιαφέρον να το βλέπουμε αυτό. Έτσι είναι μια ωραία συμμετοχή. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα σε όλη την Ελλάδα και από ό,τι άκουσα, γενικά θα διανύσουμε τις πιο ζεστές ημέρες του Μάη. 28 στη Νίκαια, μας λέει ο Λίνος, με αέρα μόλις έφτασα κιόλας. 28 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, μας λέει ο Θρύλος. Καλώς στην Άννα μας, καλησπέρες πολλές. Στο Ζωγράφο 28 βαθμούς επίσης, μας λέει ο Νίκος, με αέρα. Ναι, έχει ένα αεράκι εδώ στην Αθήνα και είναι καλό. Είναι ευεργετικό, μπορώ να πω.

Πάντως νομίζω ότι ο μήνας, παιδιά, που περάσαμε, γιατί τώρα σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του και ο Μάιος, είχε μια πολύ πολύ πολύ συγκεκριμένη διάθεση. Δηλαδή εκεί που έκανε ζέστη πολύ, ξαφνικά έβγαζε και ένα κρύο και μετά έβρεχε και μετά ξαναζέστη. Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό θα ακούσουμε τώρα από Άννα Βύση. 27 βαθμοί στην ακριτική Ανάβυσσο, λέει ο Ευγένιος. Νομίζω το τρελαίνομαι τώρα, περιγράφει ακριβώς την ψυχολογική κατάσταση του Μαΐου.

0: Τρελαίνεται η Άννα Βύση, και έτσι ήταν όλη η διάθεση του Μαΐου, παιδιά, μέχρι σήμερα μάλλον από ό,τι φαίνεται, γιατί θα μας τα πει βέβαια αργότερα και η πηγή Ζαχαρία, καλώς τον και τον Μάριο, αλλά μάλλον έκλεισε πια με τις ζέστες, έτσι νομίζω. Λοιπόν, έχω σοβαρή είδηση της ημέρας, παιδιά, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει και η ώρα που θα συνδεθούμε με το ετωλικό. Θέλω να πάω σε σοβαρή είδηση για τη σήμερα. Θεέ μου, όχι πάλι. Έχουμε Τζένιφερ, παιδιά. Συντονιστείτε, συγκεντρωθείτε, γιατί αν δεν μάθετε τη σοβαρή είδηση της ημέρας, τι άλλο θα μάθετε σήμερα. Πρόσεξε, πρόσεξε τι, δηλαδή τι έγινε, τι συγκλονιστικό θέμα. Φόρεσε, λέει, ξανά. Είδες επίτηδες, δεν τα λέω, να σας κρατάω σε αγωνία. Φόρεσε, λέει, ξανά. Το εμβληματικό, έχει εσύ εμβληματικό τζιν. Το εμβληματικό τζιν από το Ain't It Funny. Γελάσαμε. Μετά από 25 χρόνια και χόρεψε κιόλας. Δηλαδή, αν δεν κάνεις αυτό. Wow! Τι θα κάνεις. Όχι, Νίκο, άστα να πάνε. Μάριε, δεν έχεις εσύ εμβληματικό τζιν. Ακακός, πρέπει να αποκτήσεις ένα. Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τι μου λες, γεια σου Πασίφικο. Φόρασε, πώς το λένε, το ανέβασε στο Instagram, δεν το πιστεύω. Παρουσιάζεται φορώντας το ίδιο, πρόσεξε, χαμηλόμεσο τζιν. Χαμηλόμεσο τζιν, τάκι. Που φορούσε το 2001 για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Και μετά λέω εγώ ότι έχουν παλιώσει τα ρούχα μου. Sorry κιόλας. Αυτή τη φορά όμως, πρόσεξε, αυτή τη φορά το συνδύασε με ένα cropped ζιβάγκο, cropped το ζιβάγκο, τώρα θέλω εδώ. Όπα, συγγνώμη, έστειλα μια πρόσκληση κατά λάθος εδώ στο TikTok. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς τα αγόρια εδώ της παρέας, εάν ξέρετε τι είναι το cropped. Χορεύοντας με την ηθοποιό Μίκα Αμπντάλα, αναπαριστώντας τη σκηνή από τη σειρά Off Campus. Είναι μια νέα γενιά ανθρώπων που κάνουν πάρτι και εσύ τώρα λίγο... ξέρω...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού!
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
12: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, τώρα όμως, παιδιά, ήρθε η ώρα να χαμηλώσουμε την μουσική μας, γιατί θα κάνουμε ένα υπέροχο ταξίδι στον χώρο της τέχνης, πιο συγκεκριμένα στον χώρο της ζωγραφικής, της χαρακτικής κυρίως, γιατί ο υπέροχος πραγματικά Μιχάλης Κότσαρης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα σας ακόμα μία φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ και είναι τιμή μας μεγάλη που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευγνωμοσύνη που έχετε λάβει όλη αυτή τη διαδικασία και εσένα φυσικά, με την οποία έχουμε ξαναμιλήσει, έχουμε ξαναγνωριστεί στο μουσείο της Πάνος Καρτάκη, σε μια παλιότερη εκπομπή σας. Τώρα βρισκόμαστε στην γκαλερί, είναι η αίθουσα τέχνης έργου, 98, την οποία ιδρύσαμε μαζί με τον αδερφό μου το 1998 εδώ στην πόλη του Αιτωτικού. Και δημιουργούμε, φτιάχνουμε πράγματα, συμμετέχουμε στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Τώρα τελευταία ασχολούμαι μόνο με την χαρακτική, ουσιαστικά.
0: Με τη χαρακτική. Να ζητήσω μια χάρη, αν είναι εύκολο, επειδή μου το στέλνουν και τα παιδιά εδώ, ότι δεν ακούγεται πολύ καλά. Μήπως μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο στο μικρόφωνο. Ωραία, τέλεια.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, βέβαια. Όχι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Να επαναλάβω λοιπόν ότι βρισκόμαστε στο χώρο όπου δημιουργώ. Είναι η αίθουσα τέχνης έργου 98, η οποία ιδρύθηκε το 1998 στο Αιτωτικό μαζί με τον αδερφό μου τον Γρηγόρη, ο οποίος πλέον δεν είναι κοντά μας. Είναι ένας χώρος ο οποίος, πέρα από την προσωπική μου δημιουργία και τη λογική του επαγγέλματος, συμμετέχουμε στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας. Και δημιουργούμε τα τελευταία χρόνια μόνο χαρακτικά έργα, μόνο και ζωγραφική, αλλά όσο και το πλείστον, η χαρακτική είναι η βασική πλέον ενασχόληση στο τομέα της δημιουργίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, σε αυτόν τον χώρο κάπου πιο πίσω, ας πούμε, είναι και το εργαστήρι που...
1: Το εργαστήρι είναι στο πάνω όροφο, αλλά είναι λίγο, όχι ακατάστατο, είναι εργαστήρι. Το βασικό εργαστήρι είναι λίγο μακριά από εδώ.
0: Αυτή εδώ είναι η ομορφιά. Όμως αυτό το κατάστατο που περιγράψατε μας δημιουργεί μια αίσθηση, ναι, ακριβώς το αντίθετο, δημιουργίας.
1: Απλά στο εργαστήρι δεν θα βλέπαμε πράγματα τα οποία θα μπορούσε να φανεί η δουλειά. Θα ήταν κάτι το οποίο είναι μεσοδιωμένο, κάτι το οποίο ουσιαστικά θα βλέπετε εργαλεία, θα βλέπετε τους τοίχους, τα ράφια με τα αντικείμενα.
0: Ναι, όχι, μην παρεξηγηθώ, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό.
1: Καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι...
1: Αλλά και εδώ μπορούμε να πλησιάσει λίγο η οικειογησία. Αυτό είναι μια μήτρα, χαρακτικής, είναι σε ξύλο, χαραγμένο, στο οποίο περνάμε το μελάνι, βάζουμε το χαρτί και τυπώνουμε. Ουσιαστικά αυτή είναι η βασική λογική της χαρακτικής.
0: Ήθελα να ρωτήσω, μήτρα δηλαδή τι θα πει για τους φίλους που δεν... Για τους φίλους μας που δεν... Για τους φίλους, και δεν θα βγάλω και τον εαυτό μου απ' έξω, που δεν ξέρουμε, ακούμε χαρακτική, μπορούμε μόνο από την ίδια τη λέξη να φανταστούμε τι είναι. Τι ακριβώς, πώς θα περιγράφατε τη χαρακτική με λίγα λόγια, με απλά λόγια?
1: Ναι, είναι η δημιουργία μιας εικόνας η οποία παράγεται, να το πω έτσι, από μια επιφάνεια η οποία έχει δεχθεί χάραξη. Και αυτή η επιφάνεια μπορεί να είναι ξύλο, να είναι πέτρα, όπως και η Βάσο η Κατράκη, να είναι μέταλλο, να είναι plexiglass, ακόμα και μια επιφάνεια από ένα CD μπορεί να χαραχθεί. Γενικά όλα τα υλικά τα οποία επιδέχονται χάραξη μας κάνουν για να παράγουμε μια εικόνα. Χαρακτικό έργο δεν είναι η μήτρα, δηλαδή η επιφάνεια που θα χαράξουμε. Χαρακτικό έργο, γνήσιο εικαστικό έργο, είναι αυτό που θα τυπωθεί πάνω στο χαρτί. Μερικοί συγχαίωνε και λένε τη μήτρα, τη λένε ως χαρακτικό έργο. Η μήτρα είναι ουσιαστικά η γενοσορβούς αιτία. Είναι το καλούπι, είναι η σφραγίδα. Αυτό που θεωρείται εικαστικό έργο, γνήσιο εικαστικό έργο, είναι αυτό που θα τυπωθεί πάνω στο χαρτί από τη μήτρα. Το οποίο ρυθμείται, δεν τυπώνει ένα αντίτυπο, τυπώνει αρκετά, με αρρύθμιση όμως, ως κλάσμα, δηλαδή το πρώτο από τα 20 ίδια αντίτυπα που θα τυπωθούν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές τεχνικές που είναι τα monoprints, είναι τα monotypes, είναι πάρα πολλά. Γενικά η χαρακτική είναι λίγο, είναι μια τέχνη η οποία δεν έχει περάσει στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερη, είναι πολύ διακριτική και πολύ λιτή τέχνη και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αν έχεις φαντασία, αν έχεις όρεξη, μεράκι, διάθεση.
0: Υπάρχει κάτι
1: Δεν είναι μόνο ασπρόμαυρο, να το τονίσω αυτό, γιατί κάποιοι κολλάνε και λένε ότι χαρακτικά είναι μόνο ασπρόμαυρα. Όχι. Χαρακτικά μπορεί να είναι και έγχρωμα, με πολλά χρώματα, οτιδήποτε. Και μπορεί να συνδυαστούν και με τη ζωγραφική τα χαρακτικά, αφού τυπωθούν σε χαρτί.
0: Υπάρχει κάτι που, συγγνώμη, που σκέφτομαι όταν προσπαθώ να φανταστώ έναν καλλιτέχνη να χαράζει, ότι είναι μία τέχνη η οποία έχει, ασκείται ας πούμε με το, και με το σώμα, πίεση στο υλικό. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι αφήνεις κάτι από το σωματικό σου, γίγνεσθε εκείνη την ώρα που χαράζεις κάτι.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί θα συμπληρώσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Σίγουρα ασκείς μια σωματική, κάνεις μια σωματική κίνηση η οποία έχει μια κούραση, μια κόπωση. Μην τρομάξουμε όμως τον κόσμο, δηλαδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε δεν είναι κάτι το οποίο θα πιάσουν τα χέρια μας μετά από λίγο. Είναι ουσιαστικά κοπίδια, σκαρπέλα, με τα οποία χαράζουμε μια επιφάνεια. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη δύναμη. Απλά τη δύναμη που απαιτείται για να χαράξουμε ένα ξύλο, που αν είναι μαλακό, λιγότερο. Αν είναι πιο σκληρό, θέλει λίγο πιο πίεση. Σίγουρα το ιδιαίτερο της χαρακτικής είναι ότι χωρίς τα χέρια, όπως και σε όλες τις τέχνες, τουλάχιστον τις παραστατικές, χωρίς τα χέρια δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Πέρα από τα χέρια, βέβαια, πρέπει να είναι και η φαντασία, πρέπει να είναι και το συναίσθημα. Να τονίσω λοιπόν τώρα εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιάζονται έργα που τα αποκαλούν ψηφιακά χαρακτικά. Το ψηφιακό χαρακτικό για μένα, αν θέλει να το πει κάποιος, ας το πει, αλλά για μένα δεν είναι παραδοσιακή γνήσια χαρακτική τέχνη. Χρησιμοποιούν, ας πούμε, τον σκληρό δίσκο ως μήτρα, σαν κομπιούτερ, το ποντίκι σαν εργαλείο και τον εκτυπωτή σαν μελάνι μαζί με το χαρτί και τυπώνουν το οποιοδήποτε έργο, το οποίο ναι, είναι ψηφιακό, αλλά μην το λες χαρακτικό. Δεν έχεις χάραξη στην ουσία, δεν κάνεις καμία ενέργεια. Απλά κάθεσαι σαν υπολογιστή και φτιάχνεις εικόνες.
0: Υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρξει και αυτό, δεν το αποκλείουμε. Στην τέχνη δεν αποκλείουμε τίποτα. Αλλά είναι λίγο σύγχυση, γιατί κάποιος αγοράζει ένα ψηφιακό χαρακτικό, ενώ υπάρχει και το γνήσιο. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα δύο. Αυτό, να το ξέρει ο κόσμος απλά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική η διευκρίνηση αυτή. Και τώρα μου έρχεται μια άλλη ερώτηση. Όταν την ώρα που κάνει ο καλλιτέχνης, την ώρα που δημιουργείτε εσείς ένα έργο και γίνει κάποιο λάθος, ας πούμε. Αυτό το λάθος μπορεί να είναι, μπορεί τελικά να οδηγήσει στο να βγει κάτι πιο όμορφο στον υπολογιστή. Ας πούμε, θα σου πει ο άλλος, ναι, αλλά κάνω το λάθος και μπορώ να κάνω ένα undo και να το διορθώσω. Πόσο χάνεται όμως από την δημιουργική διαδικασία?
1: Άννα Μαρία, με τα χέρια μας όταν δημιουργούμε, επειδή είμαστε άνθρωποι, θα κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι ότι αν το λάθος είναι μεγάλο, σοβαρό, δεν υπάρχει επιστροφή. Τα μικρά λάθη μερικές φορές είναι δημιουργικά. Μπορεί να γίνει κάτι τυχαία, χωρίς να το θέλουμε, και να μας ανοίξει σε εισαγωγικά τα μάτια και να πούμε, πω, κοίτα τι έγινε, κοίτα τι βγήκε που δεν το περίμενα. Αλλά γενικά στη χαρακτική, επειδή δεν είναι ζωγραφική και ανακαλύψεις με χρώμα κάτι που έχεις κάνει λάθος, και αν φύγει ένα κομμάτι ξύλου από λάθος χάραγμα, εκεί είναι δύσκολο μετά να επιστρέψεις. Να ξανακολλήσεις το ξύλο, είναι λίγο ιδιαίτερη η χαρακτική. Σου επιτρέπει να κάνεις λάθη, όπως σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, αλλά μερικές φορές είναι κάποια λάθη ανεπίτρεπτα.
0: Τόσο ενδιαφέρον. Και είναι. Συνήθως, ας πούμε, τι είναι αυτό που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης? Είναι μια εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό? Είναι μια φωτογραφία? Τι είναι αυτό που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης που να μπορεί να αποτυπωθεί επάνω σε ένα τέτοιο έργο?
1: Υπάρχουν στιγμές εμπνεύσης και υπάρχουν και οι μόνιμες που έχουν τις παραλλαγές τους. Οι στιγμές εμπνεύσης είναι κάτι που συναισθηματικά με άγγιξε, κάτι που είδα και μου άρεσε και θα το μετασχηματίσω σε χαρακτικό έργο. Οι μόνιμες είναι αυτές που χτίζεις κατά καιρούς, δηλαδή ένας από ένα θέμα και το χτίζεις. το εξελίσσεις. Ας πούμε, με ξέρουνε, μάλλον στη δουλειά μου υπάρχει μια σειρά που λέγεται Άγιος Ψαράς. Ξεκίνησα αυτό από μια έκθεση που έγινε στην Γένοβα το 2010, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν η Biennale της Γένοβα στην Ιταλία, και είχα στείλει ένα πορτρέτο ενός ψαρά που ήταν, ουσιαστικά είχε σχηματοποιημένα τα χαρακτηριστικά ενός Αγίου, σαν βυζαντινή αγιογραφία. Αυτό εξελίχθηκε, έγινε Άγγελος Ψαράς, έγινε πολλά πράγματα. Με σύμβολα, αν θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί η Διονυσία να δείξει.
0: Βέβαια, βέβαια, θα ήταν μεγάλη μας χαρά.
1: Αυτός είναι ο πρώτος Άγγελος Ψαράς που σας έλεγα που ήταν στην Γένο.
0: Μάλιστα, πω υπέροχο.
1: Και αν δούμε παρακάτω, έχουμε αυτό που είναι εξέλιξη.
0: Μα είναι, θέλω να πω και για τους φίλους
1: που... Και το βλέπετε το χρώμα.
0: Αυτό...
1: Εδώ,
0: ναι. Α, αυτός είναι ο Άγγελος Ψαράς. Μάλλον.
1: Ναι, και δίπλα είναι και άλλος Άγγελος. Έχουμε...
0: Τώρα, για τους φίλους, λοιπόν, θέλω να πω που μας ακούν. Βλέπουμε κάτι το οποίο σου είναι πάρα πολύ, είναι από αυτό που λέμε, πώς βλέπεις τους μανδύες επάνω στα μάρμαρα και πώς έχουν σμιλέψει οι τεχνίτες την κίνηση του μανδύα, το τσαλάκωμα, και λες πώς γίνεται. Κάτι αντίστοιχο βλέπω εδώ, δηλαδή λεπτομέρειες σίγουρα, και μια δυσκολία μεγάλη.
1: Κοίτα, είναι ουσιαστικά τα στοιχεία της τεχνικής της αγιογραφίας. Η οποία γεωγραφία, η Βυζαντινή, προήλθε από την αρχαία ελληνική εκλειπτική και μετέπειτα των ελληνιστικών χρόνων. Ουσιαστικά, όταν κάνεις μια μήτρα, κάνεις ένα δυσδιάστατο αντικείμενο, όχι έναν άτυφο, αλλά όχι εκλειπτό. Οπότε, προσπαθείς με αυτά τα μέσα που σου δίνει ένα κοπίδι και μια επιφάνεια που χαράζεις, να δημιουργήσεις μια εικόνα. Και στην αρχή, εντάξει, η χαρακτική είναι μια τέχνη που πάλι η Κίνα πρώτη φορά που, αν και όταν στην Κίνα όχι ανακαλύφθηκε, πρώτο εφαρμόστηκε, ήταν για διακοσμητικούς λόγους, δηλαδή φτιάχναν στάμπες για να διακοσμούν υφάσματα. Μετά εξελίχθηκε. Έχει να κάνει με την τυπογραφία, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι αυτόνομη τέχνη. Με έδρα στα πανεπιστήμια, στη Σχολή Καλλιτεχνών, με ξεχωριστά τμήματα. Ενώ παλιότερα διδασκόταν ανά καιρούς, ανάλογα τον καθηγητή, ανάλογα τη σχολή. Πλέον, εντάξει, έχουμε μπει σε ένα καλό δρόμο. Να αναφέρω και την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών που προσπαθεί πάρα πολλά χρόνια, τη οποία ιδιωτικό μέρος ήταν η συντοπίτησά μας, η Βάσο Ιατράκη. Και στα τελευταία τρία χρόνια ήμουνα και εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φέτος δεν είμαι, δεν θέλεις εγώ να είμαι, γιατί είναι τέτοιος ο φόρτος εργασίας και όταν δεν μπορείς να προσφέρεις, καλύτερα να μην καταλαμβάνεις μια θέση που θα μπορούσε κάποιος άλλος να προσφέρει. Αλλά η Ένωση κάνει πάρα πολλά πράγματα για τη χαρακτική. Ουσιαστικά είναι ένα σωματείο που διατηρεί ανοιχτή, αναμένει τη φλόγα της χαρακτικής και που συμβάλλει στην διάδοσή της και στην διαφήμισή της. Και κάτι άλλο,
0: ναι.
1: Ενώ στο εντολικό έχουμε έναν πολιτιστικό σύλλογο που είναι ο πιο παλιός της πόλης, από το 81, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, και εκεί τα τελευταία 10, μην πω παραπάνω χρόνια, κάνουμε χαρακτική. Υπάρχει μια τάση στην περιοχή να έρχονται άτομα, όχι μόνο ετωλικό, αλλά και από Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγιο, που σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει καν μια πρέσα που θα τυπώσει σε ένα χαρακτικό έργο. Και βρίσκουν στο σύλλογό μας, σε εισαγωγικά, το αποκούμπι στην τέχνη της χαρακτικής και μας ερχόμαστε. Είμαστε αρκετά άτομα, τα πάμε πολύ καλά, δημιουργούμε, κάνουμε εκθέσεις το καλοκαίρι. Έχουμε κάνει συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τριήμερα σεμινάρια με καθηγητές Σχολής Καλλιτεχνών Χαράκτες, με επισκέψεις στο μουσείο και συμπόσια και με μαθήματα, επίδειξη δηλαδή της χαρακτικής τέχνης. Γενικά το παλεύουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είμαστε μια μικρή επαρχιακή πόλη και χρειάζονται πολλά πράγματα. Ας είναι και αυτό, η χαρακτική, ένα από τα πολλά που χρειάζονται για να είναι καλύτερο τόπος και να περνάμε πιο όμορφα.
0: Σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, γιατί όπως έγραψε εδώ και η φίλη μας η Μαρία, η χαρακτική είναι μια τέχνη την οποία δεν την κατέχουν πολλοί, αν μη τι άλλο θέλει μεράκι, και επίσης είναι και μια δύσκολη τέχνη, και νομίζω ότι γενικά δυστυχώς, θα πω, στην Ελλάδα είναι γενικότερα ο τομέας, γιατί ξέρετε, σε εμάς που δεν ξέρουμε πολλά μπαίνουν όλα ίσως λίγο κάτω από τα εικαστικά, σαν μια εικαστική τέχνη, είναι πολύ δύσκολο, και να, αν έχεις, το έχεις μέσα σου να εκφραστείς μέσα από αυτό, είναι πολύ δύσκολο και μέρος να βρεις, καλά, να βιοποριστείς, δεν το συζητώ, αλλά να σου δοθεί χώρος και χρόνος να το κάνεις. Γελάει ο κύριος Κοτσάρης.
1: Είναι μια, όπως είπε η ακροάτριά σας, είναι δύσκολη τέχνη, είναι και βρώμικη τέχνη, σε εισαγωγικά. Θέλει, είναι κουζίνα, θέλει πολύ, δηλαδή είναι σαν να μαγειρεύεις ένα φαγητό που θες πολλά κοσμικά σκεύη, πολλές συσκευές, να φράσει το φαΐ, να το βάζεις στο φούρνο, να το βάζεις στο τηγάνι. Όταν τελειώνω, ας πούμε, ένα χαρακτικό έργο και κοιτάω τι έχω αφήσει πίσω μου, είναι μια κουζίνα που μπήκε ένας 5-6 μάγειρες και μαγειρεύσε. και βέβαια χέρια και νύχια και όλα αυτά, γιατί δεν χρησιμοποιώ γάτια, είναι πολύ, δεν μου κάθεται καλά. Είναι από το ανοιχτό μαύρο έως το πολύ βαθύ μαύρο. Έχει λερώνεσαι, μπορείς να το περιμένεις από το πουθενά, έχεις στο πρόσωπο, στο κορμί σου, στα ρούχα σου, πώς το λένε, αποτυπώματα της τέχνης που είναι τέχνη που τυπώνεις, λογοπαίγνια.
0: Και είναι και κάτι το οποίο βέβαια η αίσθηση μετά που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα, φαντάζομαι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Α, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
1: Ναι. Όχι, η ευχαρίστηση είναι η αναμονή. Όταν έχεις χαράξει και έχεις βάλει το μελάνι στην επιφάνεια και βάζεις και το χαρτί και με την πίεση που ακολουθεί, τελειώνει το τύπωμα και ανασηκώνεις το χαρτί. Ουσιαστικά τότε δημιουργείται το έργο, τότε το βλέπεις. Εκεί είναι μεγαλύτερη χαρά. Πραγματικά.
0: Άρα τώρα μου βάλετε και αυτό στο μυαλό. Μια έξτρα δυσκολία είναι το να χαράζεις μεν κάτι, αλλά πρέπει να σκεφτείς πώς θα βγει αυτό όταν τυπωθεί πάνω στο χαρτί. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει. Έτσι δεν είναι.
1: Ανάποδα. Είναι η λογική της φραγίδας. Τα γράμματα, ας πούμε, θα χαρακτούν ανάποδα πάνω στην μήτρα και να σου πούν σωστά στο τύπο.
0: Α, σωστά.
1: Γι' αυτό όταν στην αρχή, ας πούμε, ασχολήθηκα, έκανα πάρα πολλές φορές λάθος και ουσιαστικά έπαιρνα καινούργια μήτρα και το έκανα, γιατί δεν γίνεται να διορθώσεις. Και τώρα υπάρχουν έργα παλιά που αντί για μη κάπα, παράδειγμα, το μονόχρωμο Μιχάλης Κότσαρης, γράφει κάπα μη. Μάλλον γράφει μη κάπα, αλλά από την ανάποδη.
0: Ναι.
1: Το κάπα κοιτάει δεξιά, ας πούμε, και το μη δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι αυτά τα πραγματάκια που μαθαίνεις.
0: Θέλω να πάμε λίγο στην θεματική που, από ό,τι καταλαβαίνω γενικά ή τώρα πια, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, στο έργο σας, είναι η λιμνοθάλασσα και οι ψαράδες που εμφανίζονται πάρα πολύ έντονα. Αυτό είναι μια μνήμη παιδικών χρόνων, είναι κάτι βαθύτερο, έχουν κάτι οι ψαράδες που σας εμπνέουν, γενικότερα όλο το σκηνικό και το ατόλικο που σας εμπνέει περισσότερο?
1: Σίγουρα είναι μια μνήμη. Στο υποσυνείδητο, όταν μεγαλώνεις ένα χώρο από μικρό παιδί και έχεις ρίψει μόνο όταν πας φαντάρος, όταν σπούδαζε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Και έχετε κάνει και πολλή δουλειά, έχετε εργαστεί και στο θέατρο σε ό,τι αφορά την σκηνογραφία. Τώρα τι αλλάζει εδώ, δηλαδή όταν φτιάχνετε έναν κόσμο για ηθοποιούς αντί για έναν πίνακα, αντί για ένα έργο χαρακτικής, τι είναι αυτό που αλλάζει στην αντίληψη, πώς οδηγείτε δηλαδή το μυαλό, να το πω έτσι, για να δημιουργήσει.
1: Στο θέατρο. Ουσιαστικά αναπαριστά σε έναν άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει. Και που να υπάρχει θα τον προσεγγίσεις με εικαστικό τρόπο. Είμαι και στο τομέα αυτό πάρα πολύ μινιμαλιστικός. Δηλαδή και πέρα που είναι ένα σπίτι και θέλει ένα τραπέζι, μια πολυθρόνα, ένα καναπέ, οτιδήποτε, εκεί θα χρησιμοποιήσουμε κύφους. Ξύγινους κύφους. Οι οποίοι μετασχηματίζονται σε κάθε φορά που αλλάζει το σκηνικό και τις ανάγκες που έχει. Γενικά το σκηνικό, η σκηνογραφία μάλλον σε ένα θεατρικό έργο χτίζεται με τον σκηνοθέτη και τον σκηνογράφο. Ο σκηνογράφος προτείνει, ο σκηνοθέτης ξαναπροτείνει, στην πορεία του έργου στείνεται, κάτι αφαιρείται, κάτι προστίθεται και στο τέλος έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που έχει δύο πράγματα. Έχει το ύφος, το στυλ δηλαδή, και έχει και την λειτουργικότητα. Είναι λειτουργικό το σκηνικό, μπορεί να παίξουν ηθοποιοί, τους σκεπάζει, τους πνίγει. Όχι, αυτό πρέπει να το δούμε. Τα ρούχα επίσης. Τα ρούχα πνίγουν τον ηθοποιό. Όχι, τα ρούχα πρέπει να αναδεικνύουν τον ηθοποιό. Όπως και το σκηνικό. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Όσο καλό και να είναι το σκηνικό, όσο και να έχεις εμπνευστεί, όσο. Ναι, οκ, okay, θα πάρεις συγχαρητήρια. Αλλά αν οι ηθοποιοί δεν παίξουν καλά και φύγει ο κόσμος από τον χώρο του θεάτρου και πει καλό ήταν το έργο, το σκηνικό ήταν υπέροχο. Αυτό δεν είναι καλό για τον σκηνογράφο και γενικά για τον σκηνογράφο. Ή το αντίθετο, δηλαδή το σκηνικό, μάλλον και αντίθετα, ή να σκεπάσει το σκηνικό τον ηθοποιό. Ναι, και αντίθετα, οι ηθοποιοί να είναι τέλειοι και το σκηνικό να μην υπάρχει, να είναι μια καρέκλα. Κανένας δεν θα μιλήσει για το σκηνικό. Είναι πολλές συνιστώσεις που συνιστούν. Αν έχουν ευκαιρία τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή συμμετέχουμε μια πολύ καλή θεατρική ομάδα από το 2008, αν δεν κάνω λάθος, και συμμετέχουμε σε πολλά φεστιβάλ πανελλήνια, τα οποία κάποια είναι με βραβείο, κάποια είναι απλά διαδοχιστικά, χωρίς βραβεία κτλ. Να σας δείξω πότε είναι αυτό. Το 25 είναι η αφίσα του περσινού έργου που κάναμε. Απόψε το σχεδιάζουμε, το Πιραντέλο. Η σκηνοθεσία ήταν της Ιωάννα Τρικενέ. Και αυτή η αφίσα βραβεύτηκε στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κορίνθου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Το 2004. Ναι. Αυτό ουσιαστικά ήταν η σύνδεση που βλέπετε, ένα έργο το οποίο το πήγαινε για χάραξη. Δεν έγινε ποτέ χαρακτικό. Ήταν σκίτσο και έπιασε τόπο, μπήκε στην αφίσα.
0: Τέλειο. Πω. Είστε ένας πάρα πολύ δραστήριος, αλλά βαθιά δραστήριος άνθρωπος. Ναι, ναι, τι είπατε.
1: Α, και αγιογραφία, εντάξει, είναι οι παραγγελίες που λέμε. Λοιπόν, αυτό τώρα που δείχνει η Διονυσία είναι ο Άγιος Δημήτριος. Okay. Αν σε αυτή τη μορφή αλλάξεις ρούχα και βάλεις ένα ψάθινο καπέλο και ένα καμάκι,

0: Ωραία, εντάξει, τι έγινε. Σαν κάτι απλό ετοιματσίδικο που δεν καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό περνάει από μια διαδικασία που είναι δύσκολη για κάποιον που δεν το ξέρει να την καταλάβει. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχουν παραγγελίες. Ουσιαστικά υπάρχει η λογική του ότι έχω την, πώς θα το πω, την καλοσύνη να κουβεντιάσω και να συζητήσω με τον υποψήφιο πελάτη αυτό που θα μου πει για να βγει ένα αποτέλεσμα. Αν δεν βγει, δεν βγήκε. Δηλαδή ούτε ο άλλος να νιώθει ότι τον κορόιδεψα, ούτε εγώ να πιεστώ για να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει ή που με...
1: Δεν σας αντιπροσωπεύει. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάποιος, έχει τύχει ας πούμε, να σας ζητηθεί ένα θέμα το οποίο δεν σας αντιπροσωπεύει και σαν άνθρωπο για να το αποτυπώσετε.
0: Ναι, και δεν το έκανα.
1: Και δεν το κάνω. Ναι, και πολύ καλά κάνατε.
0: Όχι, δεν το κάνω. Δεν θα βγει αυτό που θες. Απλά. Ας πούμε, έχω κάνει πορτρέτα δύο φορές. Αλλά ήταν δικά μου πρόσωπα, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί. Σε πελάτη που ήρθε με τη φωτογραφία του παππού του, να το πω έτσι. Και μου λέει κάντο, δεν το απέθηκα, λέω να το κοιμάσω. Το έκανα. Το άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά όμορφο. Και μου λέει, ξέρεις, θέλει λέει και η αδερφή μου, η εγγονή του παππού, να τις κάνεις το ίδιο. Λέω, ας το κάνω. Δεν τράβαγε, δεν έβγαινε με τίποτα. Δεν μπορούσε να πλησιάσει αυτό που είχα κάνει το πρώτο πορτρέτο με αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή. Οπότε το πήρα απόφαση και λέω, το δίσεξα Μαρτίν, ού καντρός αφού. Ζωγράφου ήταν.
1: Και αυτό είναι η αυθεντικότητα στην τέχνη, νομίζω. Έτσι και στην αυθεντική δημιουργία. Δεν μπορείς
0: αυτό ξεχωρίζει στην τέχνη. Ναι, αυτό ξεχωρίζει στην τέχνη. Είναι συνδυασμός συναισθήματος και μοναδικότητας αυθεντικού. Το να... Και εγώ θα θέλω να έχω ένα έργο το Πικάσο. Okay. Δεν μπορώ να το έχω. Το να βάλω όμως ένα χαρτί άψυχο στο τοίχο με μια κορνίζα δεν σημαίνει ότι έχω Πικάσο. Δηλαδή να στροφοκαμιλήσω και να... Εντάξει. Κάποιοι μπορεί να τους κάνουμε ένα αντίγραφο Πικάσο, να δείξω αυτό. Το αντίγραφο να το κάνουμε το Πικάσο. Να είναι τουλάχιστον ένα έργο που έχει ψυχή και έχει περάσει ένα συνέστημα ο δημιουργός του. Αυτό εδώ είναι έργο του αδερφού μου παλιό. Είναι το 98, κάπου εκεί. Ουσιαστικά είναι αντίγραφο του έργου του Van Gogh, Le Café de Nuit, το καφενείο, το νυχτερινό καφενείο. Όσοι το βλέπουν, μου λέει, έχεις και Van Gogh, αφήσα. Όχι, λέω, είναι συγγραφική. Και το πλησιάζουν και το βλέπουν, βλέπουν την πινελιά, τα... και λένε, θα μπορούσε να περάσει για αυθεντικός.
1: Πω, συγκλονιστικό.
0: Και ο αδερφός μου το 98 έχει τη μία από πίσω. Δεν θέλω, σας την πω, το 1998, όχι, είναι με το ευρώ αυτή η τιμή. Όταν πήγαμε στο ευρώ, το έβαλε 5.000. Αυτό είναι 30x40 περίπου. Αλλά γιατί το έβαλε 5.000, γιατί δεν ήθελε να το πουλήσει. Και για να μην μπαίνει στη διαδικασία, δώσω μου. Αυτή είναι η τιμή του, κύριε. Κανένας δεν το έπαιξε. Οπότε έχει μείνει εδώ.
1: Τέλειο, φόβο. Κύριε Κότσερα, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Εν τω μεταξύ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Διονυσία που όσο μιλάμε δείχνει τα έργα και επίσης δεν ξέρω, μάλλον δεν βλέπετε τα σχόλια των φίλων εδώ που παρακολουθούν που είναι ενθουσιασμένοι και συγκλονισμένοι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που βλέπουμε, λένε συγχαρητήρια, είναι όλα υπέροχα, όλα φοβερά. Ξέρετε, και δημιουργείται και ένα δέος και δεν ξέρεις ακριβώς ποιες άλλες λέξεις να χρησιμοποιήσεις για να εκφράσεις αυτό που σου αρέσει τόσο πολύ. Γιατί βγαίνει η ψυχή του καλύτερη.
0: Χαίρομαι ειλικρινά που υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, γιατί... δεν δουλεύουμε για τον εαυτό μας, δουλεύουμε για τον κόσμο και ένα έργο, αν δεν το δουν τα μάτια του συνανθρώπου μας, δεν υφίσταται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υφίσταται. Δηλαδή, για να αποκτήσει αξία, να πάρει μια. Πώς το λένε, το βάθισμα του πυρός, θα πρέπει να το δουν μάτια. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ουσία, δεν θα υπήρχε. Τι να πω. Γενικά, το να ανταποκρίνει τον κόσμο σε μια. Τέχνη όπως η χαρακτική, όπως ανέφερε η ακροατριά σας, είναι δύσκολη και είναι λίγα τα άτομα που ασχολούνται και κάποιοι δεν ξέρουν καν τη διαδικασία παραγωγής ενός χαρακτικού έργου. Το ότι ακόμα και σήμερα με αυτή την εκπομπή παίρνει ένα λιθαράκι πάνω σε αυτό το τομέα, εμένα με ευχαριστεί, με ικανοποιεί.
1: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο που νομίζω ότι θα ενδιαφέρει. Ναι. Εσείς διδάσκετε, δηλαδή αν κάποιος θέλει να έρθει να μάθει, όχι επαγγελματικά.

0: Επαγγελματικά εννοώ, να πάρει μια γεύση. Πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, έχουμε ένα πολιτιστικό σύλλογο που είναι εργαστήριο, έχει θέατρο, παραδοσιακούς χορούς, χοροδία, κινηματογραφική λέσχη, φωτογραφία, ζωγραφική και χαρακτική. Στο τμήμα αυτό έρχονται άτομα πέρα από το Ατωλικό και από την ευρύτερη περιοχή, Μεσολόγγια, Κρίνιο, Πάτρας, όπως σας είπα. Γίνεται κάθε Κυριακή το μάθημα, 6 με 8 τα απόγευμα, σε εβδομαδιαία βάση, στα πλαίσια του συλλόγου, το τμήμα του συλλόγου. Όποιος θέλει, βρίσκεται τα τηλέφωνα και το site του συλλόγου και έρχομαστε σε επαφή. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, δηλαδή να μην μιλήσω για την οικονομική συμμετοχή, γιατί είναι πολύ συμβολική, το ποσό είναι ελάχιστο, δεν υπάρχει. Απλά τυπικά μόνο και μόνο για να συντηρείται ο σύλλογος σαν κτίριο και ο χώρος. Κάποιοι με είχαν ρωτήσει κάποτε, ουσιαστικά στο Μεσολόγγι ήταν όταν γινόταν μια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών, αν θα μπορούσαμε να μιλάμε για σχολή της Ιμνοθάλασσας με τη λογική ότι υπάρχουν χαράκτες στον τόπο μας. Υπήρχαν. Υπήρχαν με τη λογική ότι κάποιοι έφυγαν από τη ζωή. Ο αδερφός μου, ένας άλλος τολικιώτης, ο Γιάννης ο Λουκάς, η Βάσο Κατράκη Ανυπέρβλητη. Εγώ που συνεχίζω, είναι 2-3 άτομα που είναι ταλέντα. Ένα άτομο έχει φύγει, έχει πάει στη Σουηδία αυτή τη στιγμή, είναι δάσκαλος και μαθαίνει στα Ελληνόπουλα της, νομίζω ψάλα είναι, χαρακτική. Αν θα μπορούσαμε να μιλάμε για την σχολή της Ελληνοθάλασσας, αν κάποτε πάει προς εκεί το πράγμα, θα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι εμείς. Το ξεκινήσαμε και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που σε αυτό το τόπο υπάρχει μια παράδοση λόγω της Κατράκη πάνω στη χαρακτική που όχι μόνο συνεχίζει πέρα από το μουσείο σαν παρουσία, αλλά είναι παραγωγική και ζωντανή. Δεν είναι μουσιακό είδος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα κοίτα, και επειδή και ο φίλος μας ο Γιώργος να κάνω και αυτή την τελευταία ερώτηση, ήθελα να ρωτήσει αυτό, τα νέα παιδιά μένουν στην Ελλάδα που σπουδάζουν την τέχνη, την εικαστική γενικότερα φαντάζομαι εννοεί, ή αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό?
1: Αυτό είναι, δεν έχω πολύ μεγάλη, δεν έχω αντίληψη 100% στο τι γίνεται. Σίγουρα όμως, όπως όλοι οι φοιτητές που τελειώνουν τη σχολή τους, φιλολογία, μαθηματικά, ασχολούνται με άλλα επαγγέλματα για να επιζήσουν ή να πάνε και στο εξωτερικό που θα έχουν καλύτερες προοπτικές. Τώρα, η τέχνη, επειδή είναι πιο ρευστό πράγμα, σαν επάγγελμα, αν θες να το εξελίξεις το επάγγελμα, υπάρχει ένας τρόπος να γίνεις καθηγητής εικαστικών πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να κάνεις κάτι ιδιωτικό όπως κάνω εγώ, να συμμετέχεις σε φορείς που ζητούν εικαστικούς, συντηρητές από τέχνες, οτιδήποτε. Υπάρχει μια αγορά για να προωθήσει, αλλά είναι τόσο μικρή στην Ελλάδα που κάποιοι ή θα κάνουν άλλο επάγγελμα για να επιβιώσουν και θα έχουν τη ζωγραφική ή την τέχνη σαν χόμπι. Κάποιοι θα την κάνουν επάγγελμα και θα επιτύχουν. Κάποιοι θα έχουν από πίσω έναν κύκλο που θα τους στηρίξει και που θα βγουν μπροστά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Είναι ρευστά τα πράγματα. Δεν είναι κάποιο που έχει τελειώσει ηλεκτρολόγο ή καθηγητής ή γιατρός.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε, ναι.
1: Ειδικά όποιος ασχολείται μόνο με την χαρακτική που είναι δύσκολη, εισαγωγικά, είναι πιο δύσκολο. Πιο ιδιαίτερο.
0: Κύριε Κοτσαρή, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την υπέροχη αυτή τιμή και χαρά που μας δώσατε σήμερα. Φέρατε αυτόν τον αέρα της όμορφης τέχνης. Με πολύ μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε όταν κάτι καινούριο έρχεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, πραγματικά. Και φυσικά ευχαριστούμε ακόμα μία φορά την Ορίστε.
1: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ, λέω. Σας ευχαριστώ κι εγώ.
0: Και εμείς και τη Διονυσία μας ακόμα μία φορά την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Πολλά φιλιά και καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Η Διονυσία, όσο μιλούσαμε, μας έκανε αυτή την περιήγηση μέσα στα έργα. Δεν χορταίνει. Η ψυχή δεν χορταίνει και ζητάει κι άλλα κι άλλα κι άλλα να ακούσει, να δει, συγγνώμη. Ναι, και να ακούσει, γιατί όχι. Ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου. Λοιπόν, έτσι όμορφα και γρήγορα περνάει η ώρα, παιδιά, με τους πίνακες, με όλα αυτά που είδαμε, ωραίοι πίνακες, ωραία χρώματα. Ωραία ατμόσφαιρα, γαλήνεψε η ψυχή μας. Και το εκπέμπει ο κύριος Κότσαρης αυτό. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς και που ακούτε αλλά και που είστε εδώ μέσα στο TikTok ή κάποιοι τέλος πάντων έχετε και έργα τους στο σπίτι σας, γιατί μου το έχετε πει. Και ετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά να υποδεχτούμε αμέσως μετά την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη. Μαζί σου πέρασα όλα τα όρια και... την αγαπημένη μας Georgia Soul Chef, που είχα βάλει για χρόνια τα... η οποία κιόλας έχει ήδη συντονιστεί εδώ στο TikTok Live και έγραψε: όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι δεν θα φάει ούτε ψυχουλάκι. Συγγνώμη, ξέχασα το μικρόφωνο ανοιχτό με τα γέλια μου. Γιατί την κάνω εικόνα να το λέει.

0: έχουμε συνδεθεί με τη μία και μοναδική Τζόρτζια, παιδιά. Τζόρτζια μας, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Να σου ζητήσω συγγνώμη κιόλας για την αναμονή, γιατί το καθυστερήσαμε λίγα λεπτά σήμερα, αλλά ήταν τόσο το
1: ταξίδι. Άννα Μαρία, όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους καλεσμένους, δεν υπάρχει αναμονή. Γιατί επειδή γνωρίζω τον κύριο Κότσαρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και γνωρίζω και τη δουλειά του. Ήταν πραγματικά ένας εξαιρετικός καλεσμένος. Όπως όλοι οι καλεσμένοι σου.
0: Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Όπως είσαι και εσύ, βέβαια, θέλω να το πω. Γιατί έχεις.
1: Βάλτε τα χειροκροτήματα δυνατά.
0: Αυτά. Αυτά είναι τα σωστά.
1: Ποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι μου Viber, δεν τρώει ούτε ψυχουλάκι.
0: Παιδιά, κανονίστε, γιατί το εννοεί η Τζόρτζια. Θα μας κόψει τις συνταγές. Μετά την τέχνη πάμε να φάμε. Ναι, γιατί η τέχνη καλή σου ανοίγει όλες τις αισθήσεις. Έτσι και τις.
1: Θα σας στέλνω μόνο φωτογραφίες.
0: Και μετά θα βάλεις quiz. Βρείτε τα βήματα.
1: Δεν είμαι τόσο σκληρή, αλλά θα γίνω.
0: Οπαπο.
1: Να και ο Δημητράκης μου, φιλάκια. Είναι.
0: Φιλιά πολλά.
1: Οι θαυμαστές εδώ πέρα, το έχω διαφημίσει όσο δεν παίρνει, ότι κάνουμε αυτή την ωραία παρέμβαση με τη γαστρονομία στην εκπομπή σου, Άννα Μαρία. Όπως κάνω με όλες τις εκπομπές που συμμετέχω. Όχι μόνο για δική μου διαφήμιση, γιατί θέλω ο κόσμος να επιτέλους να αρχίσει να τρώει σωστά και καλά.
0: Και βέβαια, όχι, και το περνάς αυτό πάρα πολύ έντονα. Αλλά με απόλαυση κιόλας. Πώς γίνεται, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα δεν έχει απόλαυση. Λοιπόν, σήμερα έχω φοβερή συνταγή. Έχω κρυδαράκι, γιουβέτσι, δηλαδή με γαρίδες.
0: Α, κάποιος το έγραψε. Πού το ξέρε, κάποιος το έγραψε.
1: Το ξέρε γιατί είπα ότι η συνταγή έχει μπει.
0: Α,
1: και μπορεί
0: okay.
1: Κάποιος ο οποίος έχει κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι μου. Αλλά βλέπω και άλλους που μπαίνουν και δεν έχουν κάνει εγγραφή. Και τα κρατάω αυτά.
0: Παιδιά, να κάνετε. Soul Chef στο Viber, ορθά ανοιχτή η ομάδα. Έτσι.
1: Και όποιον θέλει. Θα στείλω γράμμα στο TikTok. Θα στείλω γράμμα στο TikTok και θα πω: όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή στο Soul Chef κανάλι μου, να λαμβάνει μόνο φωτογραφία. Από άδειο πιάτο.
0: Από άδειο πιάτο.
1: Από άδειο πιάτο.
0: Τέλος
1: πάντων, για να μην είμαι τόσο σκληρή, ας δώσω σήμερα μια φοβερή συνταγάρα, πεντανόστιμος, καταπληκτική, με γιουβέτσι γαρίδες, που αν δεν έχουμε φρέσκες γαρίδες μπορούμε να προμηθευτούμε κατεψυγμένες. Αλλά προσέξτε να είναι με προέλευση από την Αργεντινή.
0: Α, okay.
1: Είναι πολύ σημαντικό και να μην είναι από Κίνα, γιατί είναι οστιμιά όπως και η Φή και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουν καμία σχέση. Και γενικά πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε κατεψυγμένα προϊόντα τον τόπο προέλευσης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ας πολύ πούμε ένας τόπος που γίνεται η κατάψυξη των προϊόντων που προέρχονται από την Αργεντινή είναι ότι ψαρεύουν και κατευθείαν βάζουν τα θαλασσινά στον πάγο χωρίς ψεκασμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, όταν θα ξεπαγώσει αυτό το οποίο έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, το τρόφιμο, όταν θα ξεπαγώσει αυτό, μυρίζει η θάλασσα και δεν είναι ψεκασμένο, ας πούμε, με εμπορικό οξύ, το οποίο δημιουργεί διάφορα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω και πελάτες μου σήμερα που είχα ένα τραπέζι με καρμπονάρα και βλέπει η καρμπονάρα που μας έφτιαξε σήμερα, λέει, ήταν μοναδική. Άλλη φορά θα δώσει τη καρμπονάρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αχ, τέλειο.
1: Λοιπόν, χρειαζόμαστε το εξής. Θέλουμε 500 γραμμάρια γαρίδες. Είπαμε είτε φρέσκες είτε κατεψυγμένες, αλλά είπαμε από πού. Καθαρισμένες και από το κέλυφος και από το εντεράκι. Μισό κιλό κρυδαράκι μέτριο. 2-3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες ή αλλιώς ψιλοκομμένες, αν δεν σας ενοχλεί. Ή μπορείτε να τις βάλετε ολόκληρες μόνο για το άρωμα και μετά στην πορεία να τις βγάλετε, αν σας ενοχλεί το σκόρδο μέσα. 100 ml λευκό ξηρό κρασί, δηλαδή ένα ποτηράκι του κρασιού. 600 ml ζωμό λαχανικών ή χλιαρό νερό. αν δεν έχουμε ζωμολακανικών. Mm-hmm. Να πω ότι θα πω την επόμενη φορά πώς φτιάχνουμε ζωμούς για να έχουμε στο σπίτι χωρίς συντηρητικά και έψιλον. Όταν μιλάω για ζωμούς, εγώ δεν μιλάω για ζωμούς του εμπορίου.
0: Τη σκέψη μου διάβασες. Αυτό ήθελα να σου πω, να μας πεις μια μέρα πώς φτιάχνουμε ζωμολακανικό.
1: Μετά έχουμε 200 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση προαιρετικά ή και ολόκληρα μπορείτε να τα πείσετε. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να αντικαταστήσετε με ντομάτα κονκασέν. Θέλω 3-4 κουταλιές της σούπας παίστο βασιλικού. Εδώ μπορείτε να βάλετε έτοιμο. Αν προλάβω αύριο θα σας δώσω ένα παίστο βασιλικού που κάνω εγώ, που είναι καταπληκτικό και πεντανόστιμος.
0: Τέλεια.
1: Εάν τότε τυρί με αυτό το φαγητό, τριμμένο κεφαλοτήρι ή παρμεζάνα για το σερβίρισμα, εγώ δεν τρώω και δεν το συνιστώ. Απλά το λέω για αυτούς που τρώνε. Mm-hmm. Το θαλασσινό, όταν γίνεται με πάστα, με ζυμαρικό, πρέπει να έχει τη γεύση του θαλασσινού, τίποτε άλλο. Γι' αυτό και σε αυτή τη σάλτσα αποφεύγω να βάλω κρεμμύδι στη σάλτσα, αποφεύγω να βάλω πιπεριές που είναι πολύ έντονες και όλα αυτά. Λοιπόν, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τις γαρίδες, κρατάμε τα κεφάλια και τα τσόφια, τα υπόλοιπα τέλος πάντων, τα βάζουμε σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 180 για μισή ώρα μέχρι να γίνουν σχεδόν μαύρα. Κλείνουμε το φούρνο όπως είναι. Περνάμε στο μπλέντερ και τα κάνουμε λιώμα όλα μαζί. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο εδώ ή λίγο κρασί για να έχουμε, ή λίγο ζωμό ή λίγο νεράκι. Για να έχουμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
1: Okay. Το μόνο που θα έλειπε θα ήταν η όσφρηση από τις αισθήσεις που γύρουν έναν ανθρώπινο οργανισμό όσον αφορά ένα πιάτο ή τη μαγειρική. Τα πρώτα μαθήματα που ήμουν πολύ μικρούλα τότε τα πήρα από τον κύριο Μαμαλάκη. Και να του δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στον κύριο Ηλία, τον αγαπημένο.
0: Βέβαια, την αγάπη μας.
1: Όταν ο κύριος Ηλίας περιγράφει ένα πιάτο, πέφτεις κάτω, δηλαδή λες θέλω τώρα να το φάω αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τον κύριο Ηλία που είναι ο πρώτος διδάξης αυτά τα πράγματα, άρχισα να περιγράφω, πριν να αρχίσω να βγαίνω στο ραδιόφωνο τόσο έντονα, άρχισα να περιγράφω μόνη μου στον καθρέφτη πώς θα μπορούσα να κάνω απολαυστικό ένα πιάτο με το λόγο.
0: Και το έχεις καταφέρει.
1: Η γαστρονομία είναι πολιτισμός και περιγράφει και περιέχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν, το είπα και στην αρχή της εκπομπής όταν πρωτοξεκινήσαμε τη συνεργασία. Το λέω και στη φοβερή μου συνεργασία επίσης με την Ιωάννα τη Γουρνά και πολλά φυλάκια.
0: Φυλάκια πολλά!
1: Η γαστρονομία είναι πολιτισμός. Ευτυχώς δεν είμαστε στην κατάσταση ότι τρώμε για επιβίωση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Αυτά από μένα σήμερα.
0: Το πω, Τζόρτζια μου, δεν μπορώ. Τα απολαμβάνουμε και εμείς μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά πολλά και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Αύριο.
0: Είπαμε θα πούμε σίγουρα για ζωμό λαχανικών, πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας.
1: Και άμα προλάβω να πούμε το πέστο.
0: Την πέστο, μπράβο, ναι, το πέστο. Φιλάκια πολλά πολλά.
1: Φιλάκια, γεια σας. Σας περιμένω στο κανάλι, bye.
0: Ναι, παιδιά, λοιπόν. Soul Chef, τώρα όσοι έχετε Viber, ανοίξτε το Viber και αναζητήστε, παιδιά, την επαφή Soul Chef, τόσο απλό είναι. Και θα το βρείτε και θα συμμετέχετε. Δεν έχει καμία άλλη διαδικασία. Νίκο μου, και για σένα το λέω έτσι πολύ, που ρωτούσες πώς μπορώ να μπω και τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια, το παράξενο με μένα. Το οποίο θέλω να το αφιερώσω εδώ στον διαμαντή μας τον Κυριακάκη, ο οποίος έχει συντονιστεί στο TikTok Live και ανυπομονούμε να τον ακούσουμε στις 8 η ώρα στη μουσική πηξίδα. Αφιερωμένο για το εσωτερικό γέλιο, γιατί όταν είσαι με έναν άνθρωπο και συνομιλείς δεν μπορείς να γελάς, έτσι επιτόπου με αυτά που γράφει, αλλά πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε τώρα το αφιερώνω στον φίλο μου τον Γιώργο τον Κόντο, ο οποίος από εχθές είχε ζητήσει Γιάννη Πάριο. Ίσως ένα άλλο τραγούδι, το σίγουρο βέβαιον είναι, αλλά μιας και ήρθε αυτό τώρα εδώ στη λίστα, προσγειώθηκε και τι υπέροχο τραγούδι κιόλας, το αφιερώνω. Να πω στον φίλο μου τον Ζιώγαλο που έχει ζητήσει Πέτρο Ιακωβίδη και έτσι έχει μάθει ότι το τραγούδι αυτό το ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Ζιώγαλε μου, με πολύ μεγάλη χαρά να σου αφιερώσω κάποιο άλλο. Και να χαιρετήσω, θέλω επίσης με πάρα πολύ αγάπη, τον Σεραφή μας, τον Φλίσβο μας, με Media Records εδώ στην παρέα μας. Τώρα βλέπω την φωτογραφία που φρόντισε να φτιάξει και να μου στείλει. Με πολύ χιούμορ πάντα. Δεν γελάω πάντα στον αέρα, δηλαδή εκτός και αν έχω βρει το μικρόφωνο ανοιχτό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με Βασίλη Δήμα και έχω μάθει...

Λοιπόν, εδώ οι φίλοι λοιπόν μου ζητούν ακόμα μία σοβαρή είδηση της ημέρας. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Κάνω μία... Το βρήκα. Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μιλήσαμε για εμβληματικό τζιν. Περίμενε. Περίμενε, φίλε μου, γιατί πρέπει να βάλω αυτό. Πού πας χωρίς αυτό. Μιλήσαμε νωρίτερα για το εμβληματικό το τζιν της Τζένιφερ. Όλα σε τζου. Σου έχω κι άλλο. Λευκό μπικίνι. Εσύ τι χρώμα μαγιό φοράς, τι χρώμα μπικίνι φοράς. Ένα λευκό μπικίνι που τραβάει όλα τα βλέμματα. Τι μου λες. Μην τρέξετε αμέσως στο Instagram να δείτε. Αμέσως να δείτε το λευκό μπικίνι σε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα. Εμφανίστηκε εντυπωσιακή και λαμπερή με φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου γρήγορα και να προκαλούν πλήθος σχολείων από τους θαυμαστές της. Α, δεν είναι μόνο με μαγιό. Α, φοράει και φόρεμα λευκό. Αφού λογικά τώρα σκέφτεσαι εσύ, αφού βγήκε από το μπάνιο, πήγε, έκανε, ξέρεις, δημιουργείται ολόκληρη αυτή. Πήγε, έκανε τον ντους της, ε? Και μετά έβαλε το λευκό το φορά. Όλα λευκά. Η διάσημη τραγουδίστρια, λοιπόν, όπως είπαμε, με αυτοπεποίθηση και καλοκαιρινή διάθεση, έδειξε ότι παραμένει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz. Να σου πω κάτι. Αν αρχίσω κι εγώ να αποστάρω κάθε μέρα ανελιπώς, όχι μία έτσι, όχι μία αλλιώς, όχι μία γιουβέτσι, όχι μία. Δεν θέλω και πολύ, θα μου πεις, χρυσό μου. Τη συγκρίνεις τον εαυτό σου με την Τζένιφερ Λόπες? Όχι. Αλλά πώς να το πω, έκαστος αναλογικά πάνω αυτά. Άμα βρεις τρόμα, θες να βρεις τρόπο, ας πούμε, εκεί που είσαι να απασχολείς, θα απασχολείς, ξέρω εγώ. Η εμφάνισή της με το λευκό μπικίνι, αλλά πρέπει να σε κάνουν και άρθρο, έτσι απλά δεν πας. Ανέδειξε το στυλ και τη δυναμική της παρουσία, ενώ οι εικόνες από την πισίνα επιβεβαίωσαν, γιατί κάθε δημόσια εμφάνισή της γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Μερικές φορές πάντως, παιδιά, θέλω να το πω και αυτό. Εννοείται, λέει ο Νίκος, μερικές φορές αυτές οι διάσημες και τα μοντέλα, ξέρετε, κάποιες φορές έχουν κάτι βλέμματα προς το φακό που τρομάζω. Τις βλέπω και σκιάζομαι λίγο. Να σου πω, κοπελιά, χαλάρωσε λίγο. Μην με κοιτάς έτσι. Φοβάμαι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Εδώ τώρα θέλετε να φοράει μαύρα, λένε εδώ οι φίλοι. Άμα δεν είναι μαύρο, δεν μετράει τα μαύρα. Πάνε στις γυναίκες. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Αν είσαι Τζένιφερ, σου πάνε όλα. Είσαι άικον, τέλος. Τις προτιμάμε χαμογελαστές εν ολίγης. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα την Τζένιφερ, πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχει και ένα βλέμμα σε μερικές περιπτώσεις. Εντάξει, για μπάνιο είσαι. Χαλάρωσε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ, παιδιά, με τους φίλους της εκπομπής. Πόσο καιρό θα αντέξουμε χωρίς να μιλάμε για κάποια Τζένιφερ, έτσι? Πρέπει κάπως να το δούμε αυτό.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Τελευταία να μ' αγκάλιασες και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσιμών Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
8: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

οι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς

τροχιά με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού!
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

συμβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: έχεις μόνο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
0: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
7: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: Είναι 8.
1: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδη επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Και έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι τώρα αν αυτή η Ρίτα έχει Instagram με τόσο πρόλογο και τόση διαφήμιση που της έκανε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το τραγούδι Φωτιά στη νύχτα, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας μουσικής πηξίδας, της πηξίδας της 3ης 26 Απριλίου του 2026. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Φρέσκο το τραγούδι αυτό, 15 Μαΐου του 2026 κυκλοφόρησε. Φρέσκος Χατζηγιάννης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν μας χαρίζει με τον ίδιο ρυθμό τις επιτυχίες του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αλλά αυτό το τραγούδι από ό,τι διαφαίνεται μάλλον θα πάει καλά. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, μέχρι και τις 9 θα είμαι μαζί σας. Έχω φορτώσει στο playlist ωραία τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια για να ομορφύνουν το απόγευμά μας, απόγευμα προς βράδυ. Θα περάσουμε δηλαδή μαζί τη δύση του ηλίου, από ό,τι έχετε καταλάβει. Όσο περνάνε οι μέρες, όλο και πιο αργά ο ήλιος πέφτει, αλλά ακόμα είναι εντός της μουσικής πηξίδας, οπότε αν είστε από τους τυχερούς που έχετε ξεμπερδέψει με τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις στις απογευματινές, δεν έχετε παρά να καθίσετε κάπου αναπαυτικά, να φορέσετε τα ακουστικά σας ή να βάλετε το ηχείο στο κινητό σας ή το ραδιοφωνό σας και να μας ακολουθήσετε σε αυτό το μουσικό ταξίδι στον ωκεανό της μουσικής. Πάμε τώρα σε διεθνές ρεπερτόριο και είναι εξαιρετικό, έχω να σας πω, το δεύτερο, γιατί ή ξεκινάς δυνατά αυτή την εκπομπή ή δεν την ξεκινάς. Θα πάμε σε Maroon 5, γιατί κάποιες σχέσεις τελειώνουν, αλλά υπάρχει και περίπτωση των σχέσεων που τελειώνουν μεν στα λόγια, αλλά δεν τελειώνουν πραγματικά, και οι Maroon 5 το ξέρουν πάρα πολύ καλά και μάλιστα το 2012 έγραψαν ακριβώς για αυτό το πράγμα. One More Night, Maroon 5. Μεγάλη επιτυχία και αυτό. Έφτασε στο νούμερο 1 Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για πάνω από 9 εβδομάδες.

One More Night, Maroon 5. Ναι, γιατί ξέρεις ότι η σχέση είναι τοξική, αλλά δεν μπορείς και να αντισταθείς από την άλλη και θες να μείνεις ακόμα για μια νύχτα. Τώρα νομίζω ότι βιάστηκε εδώ να πάει στο επόμενο τραγούδι, αλλά εντάξει, νομίζω το σώσα. Ελπίζω να μην σας το πρόδωσα το επόμενο, το οποίο είναι, δεν θα σας το πω ακόμα, γιατί θα πρέπει να σας προσκαλέσω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα μέσω Viber. Viber αριθμός, προσέξτε, αυτός που σας δίνω είναι το 698-9860-147, αλλά και το studio@nzradio.gr. Και αν δεν έχετε κάτι να πείτε, κάντε ό,τι συνέβη και χθες. Στέλνετε ηλιοβασιλέματα, στέλνετε τον εαυτό σας που κάθεται καλή ώρα στο μπαλκόνι και έχει αράξει όπως ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος εδώ μετά τη δουλειά του. Όλα τα καλά, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, στέλνετε τα μηνύματά σας. Μεγάλη καλησπέρα και την αγάπη μου στα ραδιόφωνα που είναι και σήμερα μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον ομό Ηλίας. Είναι και ο Δίωλκος 105,6 στην Κόρινθο και τον ομό Κορινθίας. Λοιπόν, νομίζω τώρα σιγά σιγά μπορώ να αφήσω να προχωρήσουμε φυσικά στο επόμενο τραγούδι. Θα πάμε στον Ζαφ και στο τραγούδι «Πες», από το 2023. Ένα τραγούδι για εκείνη τη στιγμή που περιμένεις να σου πει κάποιος αυτό που θες να ακούσεις. Έλα όμως που δεν το λέει.

Εξαιρετικός εδώ ο Ζαφ. Τι συμβαίνει με το μουσικό μου χαλί, γιατί δεν θέλει να παίξει όπως το έχω προγραμματίσει? Νομίζω ότι σήμερα το σύστημα έχει σκοπό να με κρατά σε γρήγορση, να μην μπορώ να χαλαρώσω σαν άνθρωπος, να μιλήσω και να συνομιλήσω με τους φίλους μας εδώ στο live chat στο TikTok. Γιατί θυμίζω ότι ο NG Radio μεταδίδει τις εκπομπές του, τις καθημερινές, και με εικόνα στο profile ngradio.gr εκεί στο TikTok. Και να ξέρετε ότι όσο εσείς τα FM ακούτε μουσική, εμείς ακούμε και μουσική, αλλά λέμε και τα νέα μας και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά μάλλον ο παραγωγός πρέπει να κοιτάει και τις οθόνες του. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμε. Εμείς ακούσαμε το radio version του τραγουδιού PES, το οποίο είναι διαχειρός Mr. SPA. Αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, το οποίο είναι επίσημο remix και προωθείται από τη δισκογραφική του εταιρεία. Γι' αυτό το ακούσατε και λίγο διαφορετικό. Για να πάμε τώρα στο 1995 και σε ένα τραγούδι που λέει αυτό που πολλοί δεν τολμούν να πουν. Τελικά τολμά κάποιος να πει κάτι σήμερα? Η αλήθεια είναι αυτή και η απορία μου. Πάντως εδώ ο Λάμπης Λιβιεράτος κάθεται και εξηγεί ο άνθρωπος. Και εγώ σου εξηγώ, Λάμπης Λιβιεράτος από το 1995, και εξηγεί ότι η σχέση έχει αλλάξει, ο άλλος έχει αλλάξει και προτείνει να μείνουν φίλοι πριν είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά.

Μπάμπης Λιβιεράτος εδώ και εγώ σου εξηγώ, και αν σας φάνηκε κάπως γνώριμη, μάλιστα πάμε πάλι στα ίδια, και αν σας φάνηκε λοιπόν κάπως γνώριμη η φωνή στις δεύτερες φωνές του τραγουδιού, ποια ήταν η τύπισσα στην οποία εξηγούσε τόση ώρα ο Λάμπης Λιβιεράτος, να σας πω εδώ πως αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Λίγα χρόνια πριν γίνει και η ίδια γνωστή και διάσημη, έκανε φωνητικά σε δίσκους και ήταν η φωνή που ακούσαμε εδώ στα φωνητικά στο τραγούδι και εγώ σου εξηγώ του Λάμπη Λιβιεράτου από το 1995. Ένα τραγούδι που στιχουργικά το υπογράφει η Ευηδρούτσα και τη μουσική ο Τόνι Κονταξάκης. Λοιπόν, εξαιρετικό και το επόμενο έχω να σας πω. Θα πάμε στην Στέφανη Χάιντσμαν, 18 ετών το 2008 όταν το ηχογράφησε και νομίζω ανέβασε από την αρχή της καριέρας της πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Το αυθεντικό σε αυτό που θα ακούσουμε, να σας πω ότι το έχουν γράψει η Metallica από το ομώνυμο άλμπουμ Metallica και νομίζω ότι ίσως οι γνώστες καταλάβατε ήδη πως αναφέρομαι στο The Unforgiven, όπου ένας άντρας που μεγάλωσε με κανόνες που δεν διάλεξε έζησε φυλακισμένος από τις επιλογές του και φεύγει χωρίς ποτέ να συγχωρεθεί από τον εαυτό του.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.
8: Δεν το ξαναναφέρω όλο αυτό ξανά, μην ψυχοπλακωθούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς οι μεγαλύτεροι που μπορούμε και θυμόμαστε, το 2006 γινόταν χαμός με τραγούδια σαν και αυτό εδώ. Είναι Going Through, είναι η Μαριάννα Αντωνοπούλου στο τραγούδι με τίτλο «Το τραγούδι μου». Ένα τραγούδι που μιλάει για μνήμη, για ρίζες και όλα όσα δεν ξεχνιούνται, όσος καιρός κι αν περάσει. Είναι ένα τραγούδι για το πώς η καρδιά κρατά ό,τι το μυαλό προσπαθεί με κόπο να αφήσει πίσω.

μαζί με τους Going Through ξύπνησαν και οι δικές μας μνήμες από εκείνη την εποχή μουσικά, που αυτός ο ήχος ήταν πάρα πολύ, πώς να πω τη σωστή λέξη, όχι γνώριμος, γνώριμος παραμένει μέχρι και σήμερα σε μας, αλλά έπαιζε πάρα πολύ παντού και στο ραδιόφωνο και στα μαγαζιά και οπουδήποτε. Ήταν πολύ εμπορικός, αν μπορώ να το πω σωστά. Έχουμε ξεπεράσει τις 8.30. Σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω όλους εσάς που μόλις ανοίξατε ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε στο ngradio.gr ή στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στην Καλαμάδα του κανάλι 1, στον Πύργο των Vox και στην Κόρινθο των Δίωλκο. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, είστε πάντα στην μουσική πηξίδα όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 9. Είναι η δική μας ώρα στον χρόνο της ημέρας σας. Περνάμε μαζί την καλύτερη, νομίζω, αυτή τη στιγμή χρονικά ώρα της ημέρας, εκεί που ετοιμαζόμαστε για την δύση του ηλίου, κάτι το οποίο συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας, όπου η φύση χρωματίζει τόσο μα τόσο ωραία το περιβάλλον. Λοιπόν, να επιστρέψουμε, γιατί η μουσική πηξίδα, θυμίζω, είναι μια εκπομπή στην οποία ακούμε τα πάντα και κάνουμε και αλματώδη ταξίδια στο χώρο χρόνο. Και από το παρελθόν θα πάμε περίπου 20 χρόνια προς τα εμάς, δηλαδή το 2026. Εδώ θα επιστρέψουμε και συγκεκριμένα στην Πρωτομαγιά, όπου κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που μιλάει για τον δικό του εντός εισαγωγικών έρωτα, δηλαδή για μια σχέση που νιώθεις πως σου ανήκει συναισθηματικά, έντονα αλλά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα μπορούσε να πεις κανείς πως είναι ένα τραγούδι καρδιάς εδώ. Το ερμηνεύει η Κάλια. Σίγγλ στη δική της δισκογραφία. Θα την γνωρίσουμε και την ίδια. Και συνεργάζεται εδώ με τον DJ Prince.

Άλλο ένα τραγούδι που τα λέει απλά και στα ράτα, όπου εδώ η Κάλια μας λέει πως είναι ο έρωτας που θέλει. Έναν έρωτα σαν μουσική, σύντομα και όμορφα. Λοιπόν, λέω να πάμε, πού να πάμε? Όχι, θα πάμε πρώτα στο μουσικό χαλί. Γιατί σήμερα, παιδιά, θα ζητήσω συγγνώμη για κάποιες γρήγορες εναλλαγές εδώ στον ήχο, γιατί το playlist δεν συνεργάζεται πάρα πολύ μαζί μου, τουλάχιστον το λογισμικό που έχω, γιατί σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, λέω να πάμε εδώ. Να πάμε σε ένα ωραίο ατμοσφαιρικό, σκοτεινό, αλλά ταυτόχρονα πολύ σύγχρονο κομμάτι, όπου η Sierra Blue εδώ έχει χτίσει ένα τραγούδι που μοιάζει με μία ψευδαίσθηση. Μία ψευδαίσθηση, θα μπορούσα να το πω, θα δανειστώ τον τίτλο. Ο τίτλος είναι Illusion of Love. Είναι μία ψευδαίσθηση αγάπης κυριολεκτικά. Γιατί εγώ προσπαθώ να βγάλω άκρη από τους στίχους τώρα, αλλά το λέει στον τίτλο. Από το 2025.

Εξαιρετική Sierra Blue, Illusion of Love, από το 2025 single. Πάρα πολύ ωραία και εύστοχα, μίλησε για έναν έρωτα που φαίνεται αληθινός, αλλά τελικά ίσως ήταν μόνο εικόνα και όχι αυτό που περίμενε κανείς ή αλλιώς η προσδοκία. Λοιπόν, βρήκα εγώ τι φταίει τώρα με το σύστημα ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα που δεν με αφήνει να κάνω το playlist όπως θέλω, αλλά ξέρετε, το κουμάντο στις περιπτώσεις αυτές το έχει αυτός που έχει το ποντίκι στο χέρι και κάνει τις διορθώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα. Τι και αν φτάσαμε περίπου στις 9 παρατέταρτο. Ναι, παιδιά, φτάσαμε στις 9 παρατέταρτο. Δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας, αλλά πιστέψτε με, 15 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου είναι υπέρ αρκετά για να ακούσουμε πολλά και όμορφα. Και μιλώντας για αυτό, επιστρέφουμε στο ελληνικό ελληνόφωνο ρεπερτόριο σε μια συνεργασία του Μάρτη τώρα του 2026 μεταξύ της Ζόζεφιν και του Νίνο Ξυπολίτα, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία, αγαπήθηκε πάρα πολύ και μουσικά είναι ωραίο. Είναι ένα τραγούδι για μια σχέση που δεν τελείωσε μέσα σου, ακόμα και αν τελείωσε στην πράξη. Γι' αυτό ακούμε συχνά την ερώτηση «Τι κάνεις?». Ακούγεται σαν πρόσκληση για μια τελευταία αληθινή επαφή.

Και θέλω να κρατήσουμε το κλείσιμο του τραγουδιού τι κάνεις, για να δώσουμε μια ωραία πάσα για αυτό εδώ, γιατί θα ήθελα να πάμε και στην Αντέλ στο 2015. Hello. Όπου κυκλοφόρησε ένα από τα πιο δυνατά comeback singles εκείνης της εποχής, το Hello. Μια λέξη και αμέσως μετά ένα τριχύλα.

0: από το 2015 η Αντέλ εδώ. Με ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμιο pop φαινόμενο και έφτασε να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα singles της δεκαετίας. Και σε κάθε περίπτωση με εκατομμύρια views και μεγάλη αγάπη του κόσμου στο ίδιο. Βλέπω ότι έχουμε ξεπεράσει τις 9 παρά 10. Στόχος μου είναι να ακούσουμε τουλάχιστον 2 τραγούδια. Θα επιστρέψουμε στο ελληνόφωνο ρεπερτόριο και θα πάμε σε Νίκο Πορτοκάλογλου, που σε αυτό εδώ το τραγούδι ειδικά επιστρέφει και προσπαθεί να συνδυάσει την ψυχή με ωραία έγχορδα και νέες φωνές. Και αυτό εδώ κάνει στο τραγούδι Νέα Φτερά από το Νοέμβρη του 2025. Ένα τραγούδι για τη στιγμή αλλαγής στη ζωή μας. Όταν όλα γύρω πέφτουν, όταν δεν σε ακούει κανείς, όταν η παλιά σου ζωή δεν σε χωράει πια, τότε έρχεται η ώρα να φύγεις, να βγάλεις τα φτερά σου, να ανοίξεις νέα φτερά.
1: Και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής. Προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλίτ Όλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε με το πολύ ατμοσφαιρικό και thriller τραγούδι Country Death Blues, τι λέω εγώ, Country Death Song των Violent Femmes. Ένα χρόνο αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους θρυλικού πασίγνωστου δίσκου και το άλμπουμ Hallowed Ground. Και κάπως έτσι λέω να σας υποδεχτώ στην εκπομπή, η οποία έχει πολλά και διάφορα. Παίρνει μαντλή, μάλλον έμπνευση από αγαπημένες κυκλοφορίες του παρελθόντος, αρκετό παρελθόν σήμερα, και περιμένει με ανυπομονησία και τη δική σας συμμετοχή και σκέψη πάνω σε αυτά που θα ακούσετε σήμερα.

ακούμε σε αυτό το άλμπουμ, τι ιστορίες και τι κινηματογραφικές ιστορίες βασικά. Από τον δίσκο των The Walkabouts, The Devil's Road, το 1996 που κυκλοφορεί, και η ιστορία των δύο αδερφών, όπου ένας συνελήφθη και τέλος πάντων ο τύπος έχει τα Fair, The Fairground Blues, και ήταν φυσικά ο Chris μαζί με την Κάρλα. Και η πολύ πολύ ωραία αυτή η εποχή της alternative country της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, αριστούργημα, πάρα πολύ ωραία δουλειά και πολύ αγαπημένη. Και καθώς ακούγαμε το Fairground Blues, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος σε ακαριαίο μήνυμα αντίδραση σε αυτά που ακούμε: χαρούλα σαν το Every Night, τον Last Drive είναι αυτό, αλλά στο πιο γρήγορο. Δηλαδή ποιο εννοείς, Κωνσταντίνε μου, καλώς το να... αυτό. Για να δούμε.

μηνύματα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο για τους The Last Drive και αυτή την δουλειά τους. Μιλάμε τώρα για τα 80s, τα δικά μας τα παιδιά, τους The Last Drive και τον Underworld Shakedown. Τα σχόλια λοιπόν βροχή εδώ υπέρ του προγράμματος. Τι ωραία. Γεια σου Κωνσταντίνε με τα ωραία σου εδώ, ωραία για να λαμπεί. Χαιρετάει ο φίλος ο Chris, ο Time Traveler, ο Nax και όλη η καλή παρέα. Καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Χρήστο, τον Αρπέτζιο. Καλώς στον George και τον Γιώργο. Καλώς στο φίλο μου τον Μάνο, τον κύριο Μόντε δηλαδή. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους όσους έχετε συντονιστεί. Λοιπόν, το Νεκτάριο βεβαίως που μου έστειλε και έναν ωραίο συνειρμό δικό του επίσης. Πριν πάω όμως στο συνειρμό σου Νεκτάριο, θέλω να έρθω στους Green on Red, έτσι προς χάριν αυτής της γκαράζο σίξ της κατάστασης, με rock and roll μέσα από τη δεκαετία του 80 και σε ένα ωραιότατο Drifter.

Λοιπόν, ωραιότατα, Green on Red, Καλιφόρνια, δεκαετία του 80, αναβίωση αυτού του ωραίου ήχου των 60's. Την αγαπάμε αυτή τη σκηνή, έχει και ονομασία, λέγεται Paisley Underground. Η Green on Red είναι κάποια από τα παιδιά αυτής της σκηνής. Μιλάμε τώρα για την νεολαία, τους νεαρούς τότε, τους Αμερικανούς, τους Καλιφορνέζους συγκεκριμένα. Μ' αρέσει να σας περιγράφω έτσι, να σας φέρνω την εικόνα, γιατί αυτό ήταν όλη μια μεγάλη παρέα και γραφτήκαν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, μια φορά και έναν καιρό στην περιοχή Paisley, γι' αυτό και λέγεται Paisley Underground. Λοιπόν, στο μεταξύ η Green on Red ήταν μια ήταν ουσιαστικά ο Steve Wynn, μάλλον, και ο, πώς το λέγανε τον άλλον, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι κάναν και ένα παράπλευρο project που λεγόταν Danny and Dusty, το οποίο και αυτό ήταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, την ίδια περίοδο βασικά. Λοιπόν, και λέω να πάμε να τους ακούσουμε. Μπράβο, ήταν ο Steve Wynn και ο Dan Stewart, ο οποίος ήταν στα φωνητικά των Green on Red. Και επειδή δεν έχουμε ξανακούσει Danny and Dusty, θέλω να έρθω στο 1985 στο δίσκο τους The Lost Weekend, Dan Stewart, σωστά, και στο κομμάτι Song for the Dreamers. Για πάμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Και τι απόλαυση πραγματικά. Αυτό το τελευταίο, η τελευταία μελωδιούλα είναι όσοι έχουν παίξει πιάνο στη ζωή τους από πιτσιρίκια, ξέρουν ότι είναι το αγαπημένο, εύκολο, πανεύκολο κομμάτι που θέλουν να μάθουν όλοι, όλα τα παιδιά. Αυτό το τελευταία μελωδιούλα που έπαιξε τώρα. Έκανε και ένα λάθος κόπημο. Λοιπόν, αυτά από τους Danny & Dusty και το 1985 και το Song for the Dreamers. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου το Στέλιο εδώ που μου λέει, μου στέλνει Paisley, που αναφέρθηκα στην Paisley Underground, σημαίνει λαχούρι. Και το Paisley ήταν αναφορά στην αναβίωση των 60's τότε. Σχεδόν όλοι φορούσαν λαχούρια. Σωστά. Γι' αυτό ονομάστηκε Paisley Underground. Η σκηνή αυτή των 80's συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, οπότε Paisley δεν είναι περιοχή στην Καλιφόρνια που είπα εγώ πριν λάθος. Και μου γράφει εδώ και ο φίλος μου ο Στέλιος, αν ήταν περιοχή θα είχα μετακομίσει ήδη. Θα ερχόμουν και εγώ, να ξέρεις. Είναι αυτό, βγαίνει από τα λαχούρι, από τα ρούχα που φορούσαν οι χίπηδες. Τώρα, ναι, τέλος πάντων, αυτό. Στο μεταξύ, μου ήρθε ένα ωραίο μηνυματάκι από το φίλο Νεκτάρι, ο οποίος καθώς έκανα εγώ την αναφορά μου στα ωραία Hammond που ακούγαμε στην έναρξη της, όχι Hammond, τα πλήκτρα τύπου όργαν που ακούγαμε με τους The Walkabouts, μου ήρθε ένα μήνυμα για πολύ ωραία πλήκτρα να ακούσουμε το Breakthrough των Atomic Rooster. Πλήκτρα ή πιάνο? Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε. Είμαστε κάθε βράδυ εδώ, 11 με 1. ngradio.gr. Live στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν κάθε βράδυ την εκπομπή και φυσικά live μέσα από το προφίλ του NG Radio στο TikTok.

Λοιπόν, φοβερή λοιπόν βρετανική σκηνή των 70s, όπου εκεί στη Βρετανία έχουμε όλη αυτή τη δημιουργία του ωραιότατου blues rock ήχου, του hard rock ήχου, η εξέλιξη πάει έτσι, και του πρώιμου heavy metal. Η Atomic Grooster είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό πρώιμο heavy metal κομμάτι από τους Atomic Grooster είναι το Death Box Behind You, το οποίο το κρατάω για να το ακούσουμε και σε επερχόμενη εκπομπή. Βασικά, ίσως και αύριο, επειδή τους ακούσαμε ήδη σήμερα. Αύριο θα ακούσουμε αυτό το πρώιμο heavy metal κομμάτι τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή το φίλο το Νεκτάριο και συνεχίζω. Λέω να έρθω στο 1977 και θέλω να έρθω στο συγκρότημα των Happy The Man. Happy The Man, οι οποίοι ήταν και αυτή μια περίπτωση βρετανικής progressive μπάντας. Πολλοί τους συγκρίνουν με τους Yes, άλλοι με τους Gentle Giant. Και έχουμε στα keyboards τον Kit Watkins, έχουμε τον Frank Wyatt, έχουμε τον Stan Whitaker στα φωνητικά και τον μπασίστα Rick Kennel. Λοιπόν, Happy The Man, δώστε βάση. Θα έρθω στον δίσκο Crafty Hands και στο κομμάτι τους Service With A Smile.

Εντάξει, φοβερός ήχος. Μιλάμε τώρα ήδη για την μεγάλη χρήση, τέλος πάντων, του synthesizer. Είμαστε προς τη δεκαετία του 80 και εδώ οι Happy The Man με το δικό του στυλ, δικό του ύφος, να δημιουργούν πάρα πολύ πάνω σε αυτό το μαγικό μουσικό όργανο, το οποίο ήταν άκρος δημιουργικό και πρέπει να ήταν και η χαρά του πληκτρά, έτσι, του κιμπορτίστα, να ανακαλύπτει ήχους, να συνδυάζει μαζί με τις κιθάρες, με την παραγωγή, ωραία πράγματα. Και τι ωραία που είμαστε τώρα εδώ στην εποχή που είμαστε και έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε και να βλέπουμε και την εξέλιξη αυτού του ήχου μετά, πως περνάει από δεκαετία σε δεκαετία. Πάμε στα 80s, στα 90s, στις metal progressive bands, τι ωραία που συνεχίζει, και μετά τόσα και τόσα παραδείγματα που έχουμε, είτε από την Ευρώπη είτε από την Αμερική. Λοιπόν, Service with a Smile, πάρα πολύ ωραία, Happy The Man και 1977. Μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο, ας γυρίσουμε πίσω στη Βρετανία και ας πάμε και ένα χρόνο μπροστά, στο 1978 και τους Genesis.

Τι ωραία ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια τόση δα αναφορά μικρή, σήμερα τουλάχιστον, στον Tony Banks, τα πλήκτρα των Genesis. Ο πολύ πολύ ωραίος αυτοσυνθέτης, έχει κάνει και πάρα πολύ ωραίες όλο δουλειές, ο Banks, ο Tony Banks. Εδώ λοιπόν στο δίσκο And Then There Were Three και το Follow You, Follow Me. Φωνητικά πλέον ο Phil Collins, ο οποίος κάνει την αδιανόητη αυτή δουλειά να παίζει στα drums και να τραγουδάει ταυτόχρονα. Ένα απίστευτο ταλέντο Phil Collins, αδιανόητο ταλέντο, αυτά που έκανε και το πόσα όργανα παίζει, το τι ωραία, πόσο ωραία γράφει, πόσο καλός drummer είναι, ήταν. Μακάρι, τι να πω, τώρα δεν ξέρω κιόλας πως είναι η υγεία του, αλλά θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία να δούμε τον Phil Collins live. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τους Genesis και με την δεκαετία του 70 και με τον Phil Collins πια στα φωνητικά. Θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι και να μείνουμε εκεί στα παλιά. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμα, ας μην βιαστούμε. Θέλω να πάω πίσω στο 1969 και να ακούσουμε μια φωνή από αυτές που δεν είναι, ας πούμε, σαν το όνομα της Janis Joplin που την ξέρουμε όλοι αμέσως, αλλά όμως υπήρξε μια απίστευτη περίπτωση από τη Βρετανία και είναι αυτή της Julie Driscoll. Λοιπόν, η οποία είναι στο χώρο της blues, της jazz, rock and roll, τέλη δεκαετίας 60 και Βρετανία, ξαναλέω. Λοιπόν, θα έρθω στην Julie Driscoll και το άλμπουμ Street Noise και θα πάμε στο κομμάτι της All Blues.

Αυτή ήταν η Driscoll, αυτή ήταν η Julie Driscoll και το All Blues, πηγαίνοντας πίσω στο 1969. Και τι ωραία που συμμετέχετε και τι ωραία που μου γράφετε. Και πράγματι ήταν η Driscoll μαζί με τον Brian Auger, ο οποίος ήταν πώς το λένε, πιανίστας, κιμπορτίστας, έπαιζε Hammond, πολύ χαρακτηριστικός μαζί της. Και το παίξιμο αυτό που τώρα που ακούγαμε, τα ωραία τα σόλο από πίσω, ήταν δικά του. Λοιπόν, και μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε και κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα σας πάω στην περίπτωση του συγκροτήματος Argent, που είναι και αυτή από τη Βρετανία, και μιλάμε τώρα για τα τέλη της δεκαετίας του 60 πάλι. Σίγουρα blues rock, αλλά κυρίως progressive. Και θα έρθω στο δίσκο τους με τίτλο All Together Now. Δηλαδή είμαστε στο 1972 και ο Rod Argent, ο οποίος είναι ο κιμπορτίστας και από αυτόν παίρνει το όνομά του και το συγκρότημα, όργανο, ηλεκτρικό, πιάνο, φωνητικά, και στην κιθάρα είναι ο Russ Ballard. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με το I Am The Dances of Ages. Amen.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Συνεχίζουμε να σκάβουμε, είτε στο παρελθόν, είτε στις καινούργιες κυκλοφορίες, άγνωστα που εμείς τα κάνουμε γνωστά μεταξύ μας, συγκροτήματα και μουσικούς, και ομορφιές. Ομορφιές παντού, όπου βρίσκουμε ομορφιές να τις ακούμε. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι για το δεύτερο μέρος, από ένα συγκρότημα από τη Γερμανία και από τον μόλις δεύτερο τους δίσκο. Το συγκρότημα λέγεται The Black Cat's Eye. Ο δίσκος ο δεύτερος έχει τον τίτλο, μισό λεπτό γιατί είναι και τεράστιος, Decrypting Dreams of Weird Animals and Strange Objects. Decrypting Dreams of Weird Animals and Strange Objects. Είναι ολοφάνερο ότι οι συγκεκριμένοι έχουν μεγάλη αδυναμία και αγάπη στην επιστημονική φαντασία. Και αν δεν κάνω λάθος, και αυτή η συγκεκριμένη δουλειά είναι όλη επηρεασμένη από κάποιο κόνσεπτ πάλι επιστημονικής φαντασίας, και είναι, όπως είπα, ο μόλις δεύτερος τους δίσκος. Λοιπόν, το κομμάτι για τον τίτλο Hellbent for Sether

αξίζει κανείς να μπει να τους ακούσει λίγο παραπάνω. Progressive παίζουνε, αγαπούν να λένε τις ιστορίες τους έτσι μέσα σε πολύ μεγάλη, σε αρκετά μεγάλη μάλλον χρονική διάρκεια, και μας πήρανε μαζί τους. Χάρηκα που σας άρεσαν, είδα και τα σχόλια, και κάπως έτσι με ωραίες προτάσεις θα συνεχιστεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147 και με το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Από όπου και αν είστε συντονισμένοι, σας καλωσορίζω, ή όσοι είστε από την αρχή, πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το συγκρότημα που θα ακούσουμε τώρα αυτό προσδιορίζεται ως εξής, με την εξής πρόταση. This started as a joke. Δεύτερη πρόταση. It's still a joke. Welcome to Wicked Fish. Wicked Fish είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Ξεκίνησε σαν αστείο και ακόμα παραμένει ένα αστείο. Αλλά δεν τους λες και ακριβώς αστείους, τους Wicked Fish, γιατί έχουν ενδιαφέρον, έχουν ένα δικό τους κόσμο και μία έτσι κινηματογραφική προσέγγιση στον τρόπο που γράφουν. Αγαπούν τις ηλεκτρικές έτσι δυνατές κιθάρες, αγαπούν όμως και τα σύνθη. Και τέλος πάντων, έρχομαι σε μία δουλειά του 2024 που λέγεται Strange Train Ride, και σε παρένθεση γράφει Original Soundtrack. Οπότε λογικά πρόκειται για την καταγραφή μουσικής για κάποια ταινία, Strange Train Ride. Για το συγκεκριμένο άλμπουμ, μάλλον συγκρότημα, δεν έχω καθόλου πληροφορίες. Όσο και αν έψαξα, είναι φρέσκοι, είναι νέοι. Για να δω. Ναι, και για την ταινία ακόμα. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε και να μην είναι ταινία. Απλά να το ονομάζουν εκείνη σαν soundtrack. Τέλος πάντων, έχω διαλέξει να ακούσουμε από τον δίσκο αυτόν τα δύο πρώτα κομμάτια, το Light και το Train Ride 1. Για πάμε.

εκτείνει η έναρξη του δίσκου. Έχω την εντύπωση ότι το Strange Train Ride είναι video game και γι' αυτό έχουν γράψει μουσική για video game. Ωραίοι και πολλοί σε βάζουν σε ωραίο τρυπάκι, σε ωραίο κόσμο. Το άλμπουμ αποτελείται από 7 tracks, είναι όλα μικρής διάρκειας, δίλεπτα, 1 και 16, σαν αυτό που ακούσαμε τώρα. Οπότε είναι ένα άλμπουμ που συνολικά, είναι 14 λεπτά όλη του η διάρκεια. Το σημειώνω, αξίζει να τα ακούσουμε όλο ένα βραδάκι. Δεν είναι τίποτα, είναι ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά με τους Wicked Fish, αυτά με το Strange Train Ride. Και για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να έρθουμε σε μια περίπτωση από την Αμερική, από το Οντάριο, και την περίπτωση των Crown Lands. Οι Crown Lands, οι Αμερικανοί, είναι μια περίπτωση που είναι στα πράγματα από τις αρχές του 2020. Έχουν κυκλοφορήσει 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8 άλμπουμ, όχι, 7 άλμπουμ, και εγώ λέω να έρθω μαζί σας στην δουλειά τους με τίτλο Apocalypse, και μιλάμε για το 2026. Άρα μιλάμε για την τελευταία κυκλοφορία των Crown Lands, τους οποίους έχουμε ξανακούσει, αλλά όχι κάτι από την καινούρια τους. Για πάμε. Το κομμάτι λέγεται The Revenant's One.

0: εντυπωσιακή η Crownlands, πολύ. Και διάβαζα για αυτούς, καταρχάς είναι από τον Καναδά. Και μία από τις μεγάλες τους αγάπες είναι η Ρας, προφανώς. Ασχολούμενη με αυτό το χώρο, με αυτό το είδος, με το progressive και τα λοιπά. Η Ρας είναι η μεγάλη τους, ο μεγάλος τους σεβασμός, η μεγάλη τους αγάπη. Και μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το Μάρτιο του 2021 κυκλοφόρησαν το single Contact Fearless Part 1, το οποίο είναι ένα αφιέρωμα στους Ρας. Είναι ένα τραγούδι, λέει, 10 μερών με τμήματα που αναφέρονται στο έργο των Ρας. Και μάλιστα δούλεψαν με τον παραγωγό των 9 πρώτων δίσκων των Ρας, που είναι ο Τέρι Μπράουν. Αργότερα δούλεψαν με τον Νίκ Ρασκούλινεντς, που ήταν συμπαραγωγός των 2 δίσκων των Ρας. Οπότε κινήθηκαν εκεί, γύρω από τη σφαίρα αυτή τη μαγική των μαγικών Ρας. Λοιπόν, αυτά με τους Crownlands και το πολύ ωραίο τους αυτό κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο. Εγώ πήγα σε κάτι ακουστικό βέβαια και θα ξανάρθω σε αυτούς να τους ακούσουμε και έτσι και στα πιο δυνατά τους. Άλλος δίσκος τώρα του 2026. Έρχομαι εδώ στα δικά μας τα μέρη και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια και στην περίπτωση του Θανάση Τζίνκοβιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ χαρισματικός και ωραίος τραγουδοποιός. Αυτός λέει τα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το Τζίνκοβιτς 2, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που τον ακούσαμε αρκετά από εδώ, τον αγαπήσαμε. Έχει σαφέστατες αναφορές στις αγαπημένες εκείνες εποχές των 60s, 70s. Να θυμίσω ότι κιόλας ο Τζίνκοβιτς είναι μέλος ενός tribute συγκροτήματος ελληνικού για τους Doors και είναι πάρα πολύ δυνατό σχήμα. Τους back...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Και το κομμάτι Μέρα τη Μέρα. Για πάμε να τον ακούσουμε.

νομίζω ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από τον Θανάση Τζίνκοβιτς. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Η αισθητική του είναι συγκεκριμένη, δηλαδή έτσι κινείται σε αυτούς τους ήχους και επίσης έχει και ένα ονειρικό έτσι τοπίο στο οποίο βάζει, περιβάλλει, ένα πλαίσιο τέλος πάντων που βάζει τη μουσική του. Είναι και η φωνή του έτσι αυτή νοχελική, αβίαστη, αφηγηματική φωνή. Η στίχη είναι δική του. Αυτά. Θα ξανάρθω σε αυτό το άλμπουμ γιατί είναι και άλλα κομμάτια τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτό ήταν, ξαναλέω, το Μέρα με τη Μέρα, τη Μέρα, και το άλμπουμ είναι το Τζίνκοβιτς 2, και άμα δείτε το εξώφυλλο θα σας θυμίσει σίγουρα Τζον Λένον εξώφυλλο. Τώρα ποιος δίσκος είναι το Τζον Λένον δεν θυμάμαι, αναφορά σαφέστατη και στον ήχο αλλά και στο εξώφυλλο του δίσκου. Λοιπόν, τώρα εγώ για κάποιον παράξενο λόγο θυμήθηκα ένα τραγούδι ακούγοντας αυτό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι του Τζίνκοβιτς, ούτε σε θέματα παραγωγής, ούτε σε θέματα ήχου, αλλά για κάποιο λόγο κάτι μου έβγαλε που μου θύμισε το Betterman. Τον Pearl Jam.

Fightology και Betterman. Pearl Jam και 1994. Ωραία. Νομίζω ο στίχος του Τζίνκοβιτς μου θύμισε το Betterman. Όχι η μουσική σε καμία περίπτωση, αλλά να, μια ωραία ευκαιρία να ακούσουμε ένα κομμάτι σαν αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω. Πού να σας πάω τώρα? Θα αλλάξω ήχο και θα έρθω στους Tiamat. Θα σας πάω λοιπόν στον δίσκο των αρχών του 2000 με τίτλο Judas Christ. Λοιπόν, Tiamat, Σουηδία και το The Return of the Son of Nothing.

Αυτά με τους Tiamat και τους δίσκους πίσω εκεί, πίσω πριν 24 χρόνια. Σουηδή Tiamat και η ωραία τους αυτή δουλειά. Για να αλλάξουμε εγώ πάλι τώρα και για να έρθουμε σε καινούρια κυκλοφορία του Bruce Sourd, ο οποίος ήταν, είναι μάλλον frontman των The Pineapple Thief, και εδώ σε προσωπική του δουλειά έρχεται με δίσκο ο οποίος έχει τον τίτλο Ghosts in the Park. Λοιπόν, μια από τις τελευταίες κυκλοφορίες και κρατημένο εδώ πέρα για να το μοιραστώ μαζί σας, ένα, το κομμάτι μάλλον που θα ακούσουμε λέγεται Kept Me Thinking. Για πάμε να τον βρούμε σε αυτόν τον κόσμο. Το κομμάτι είναι μεγαλούτσικο, είναι 6,5 λεπτά. Για να δούμε την καινούργια του δουλειά.

Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η δουλειά του Bruce Sourd από το 2026, τον δίσκο Ghosts in the Park. Πολύ ενδιαφέρον τα τοπία που φτιάχνει, η ήχη του. Ένα ωραίο άλμπουμ το οποίο μάλλον σίγουρα δηλαδή θα το ξαναεπισκεφθούμε άμεσα. Λοιπόν, λέω να κλείσω τώρα με ένα κομμάτι το οποίο είναι και έτσι χορταστικής διάρκειας, είναι 6 λεπτά και 45 δεύτερα, και να μας πάω όλους μαζί τώρα πίσω στο 1977 και εκεί να συναντήσουμε την περίπτωση του super group που λεγόταν Go, όπου εκεί έχουμε αρχηγό και ιδρυτή ουσιαστικά του σχήματος, τον Στόμου Γιαμάστα, ο οποίος ήταν κρουστός και κιμπορτίστας, μαζί με τον πολύ αγαπητό Steve Winwood, μαζί με τον Aldi Meola στην κιθάρα και τον Klaus Schulz στα σύνθια, και ο Michael Shreve να είναι στα drums, ο οποίος ήταν στο συγκρότημα των Santana. 1977 κυκλοφορεί ο δεύτερος και τελευταίος δίσκος για αυτό το super group. Μιλάμε τώρα για progressive jazz περισσότερο. Υπάρχει ένα τραγούδι εδώ. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Mysteries of Love. Τα φωνητικά αναλαμβάνει η Linda Lewis, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στη συγκεκριμένη, και γενικά, αλλά εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικη. Και με αυτό λέω να κλείσω την εκπομπή. Κάναμε τη βόλτα μας σήμερα πολύ στα 70's, έτσι και στο progressive ήχο. Είδαμε και μερικές καινούργιες δουλειές του 26. Ας κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, πίσω στο παρελθόν. Λοιπόν, οπότε Go, Mysteries of Love, και καλό βράδυ σε όλους, με το καλό αύριο στις 11 και πάλι μαζί σας. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς για την πολύ όμορφη παρέα που καθίσατε εδώ στην εκπομπή και απόψε. Φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.